0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τραγουδάτε εδώ!
3: Σε ψάχνω μέσα μου ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου γκρεμός. Κι ούτε ένα φως.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ωχ, Παναγία.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του μαπά.

0: Δηλαδή καταρθώνεις μέσα σε δύο λεπτά να με τσαντήσεις.
1: Μόνο σου τσατίζει.
0: Μα είναι φοβερό ότι μου λες είναι ανώτερα τα πανεπιστήμια τα κτίρια που είμαστε.
1: Δεν είπα ποτέ κτίρια.
0: Μα τις εγκαταστάσεις μιλάμε τώρα, για το Εράσμους.
1: Δεν το κάναμε συγκεκριμένο. Μα το Εράσμους.
0: Μα το Εράσμους, τι ανταλλάσσει, κορίτσι μου.
1: Ουσιαστικά. Ναι, αλλά...
0: Από εγκαταστάσεις σε εγκαταστάσεις. Ναι, αυτό
1: ανταλλάζει σπουδέ. Δεν ανταλλάζουμε τα θρανία.
0: Πού τα θρανία είναι.
1: Πάρε φύγε από αυτό το θρανίο να πα στο θρανίο.
0: Όχι, μα τα θρανία. Αλλιώ θα ερχόντουσαν οι καθηγητέ τη Ισπανία εδώ να μα κάνανε. Εράσμου τα κάνανε οι καθηγητέ. Δεν κάνανε καθηγητέ.
1: Σηκώνουμε τώρα του καθηγητέ στον κόσμο να πηγαίνουν πέρα από θε.
0: Καλημέρα σα, μάπε. Βλέπετε, τσακωνόμαστε. Λοιπόν, Εράσμου είναι το να μπορεί ο φοιτητή να ανοίξει το μυαλό του και να ανοίξει και το πεδίο στο οποίο τη γνώση του σε άλλα κράτη. Να δει δηλαδή την ίδια γνώση πώ την παίρνει σε άλλα περιβάλλον.
1: Ακριβώς,
0: το περιβάλλον επίπεδο... πουλάει το Εράσμους, όχι τη γνώση.
1: Τη γνώση.
0: Όχι, δεν είναι η γνώση, ναι, δεν έχει καταλάβει. Είναι να δω εγώ τη γνώση που παίρνω στην Αθήνα, πώς μπορώ να την δω, πώς την παίρνει και ο Ισπανός, και ο Βρετανός, και ο Ιταλός.
1: Ωραία, προσωπικά δεν θεωρώ ότι αυτό βάζει και τις υποδομές μέσα. Ωραία, το κλείσα.
0: Ωραία. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι είναι μόνο οι υποδομές του Εράσμους. Γι' αυτό και είναι καθυποχώρηση μας κάνουν δεκτούς το Εράσμους τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία είναι σούπερ μάρκετ, τα οποία είναι όμως ένα κόσμημα, αυτό πουλάνε. Ως προς τη γνώση, το επίπεδο γνώσεως και το επίπεδο των καθηγητών του πανεπιστημίου, καλώς ή κακώς στην Ελλάδα είμαστε ανώτεροι από όλους. Εγώ όταν πήγα δηλαδή στο LSE και μας κάνανε και τελείωνε ένα ολόκληρο lecture. Αυτό που είχαμε βγάλει ως συμπέρασμα το θεωρούσα δεδομένο με βάση τις γνώσεις μου στο ελληνικό πανεπιστήμιο.
1: Συμφωνώ. Παρομοίως και εγώ στην Ισπανία που πήγα και σε ιδιωτικό ήταν η συνεργασία του Αριστοτελείου που ήμουν εγώ. Αλήθεια σου λέω, προσωπικά δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει τόσο με τις υποδομές όσο με το αντικείμενο με το οποίο σπουδάζει.
0: Μα το αντικείμενο είναι ανώτερο εδώ. Το ότι πηγαίνεις να το δεις έξω είναι να το δεις σε τι περιβάλλον, σε τι κάμπους και τι σου παρέχει ο άλλος για τις ίδιες γνώσεις. Νομίζω... Το επίπεδο, το level που έχουν φτάσει οι γνώσεις είναι συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Θα έλεγα ότι είναι πιο ολιστική προσέγγιση, αλλά εντάξει.
0: Ολιστική είναι πρακτική, γιατί και εσύ το έχεις ζήσει ως Εράσμους. Έχεις σπουδάσει στο εξωτερικό.
1: Αυτά τα εξάμεινα που έκανα έξω.
0: Εγώ έχω κάνει. Εγώ έχω σπουδάσει στο εξωτερικό και σπουδάσει και στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει με Εράσμους. Ξέρω πώς είναι να είσαι εδώ με δωρεάν την εκπαίδευση, την παιδεία, την πανεπιστημιακή και πώς είναι εκεί που πληρώνεις το σούπερ μάρκετ για να σου δώσει το πτυχίο σου ουσιαστικά.
2: Καλημέρα.
0: Στο δρόμο τώρα, καλημέρα Θανάση. Στο δρόμο τώρα, αν εσύ θες να διαβάσεις κιόλας, για το εξωτερικό μιλάω, είσαι μάγκας. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά τα
2: σας πω εγώ ρε, για το Εράσμους, πόσο ώρα περνάς.
1: Συγγνώμη, αυτό το ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση γιατί είδα ότι υπάρχει πλέον ένα εσωτερικό Εράσμους, γιατί έχει ανοίξει, κοίταζα τις ειδήσεις, έχει ανοίξει πλατφόρμα για να υποβληθούν οι αιτήσεις και ουσιαστικά διαλέγεις, σπουδάζω εγώ στην Αθήνα και μπορώ να κάνω ένα εξάμηνο σε κάποιο πανεπιστήμιο της περιφέρειας.
0: Και της είπα εγώ της Κατερίνας ότι πέραν, γιατί η Κατερίνα μιλάει τώρα για το επίπεδο των σπουδών, τη γνώση δηλαδή, την ουσία των πραγμάτων. Εγώ λέω να πάμε δηλαδή να κάνουμε Εράσμους εσωτερικό.

0: Λοιπόν, να ανταλλάξουμε τις μιζέρια μας. Γιατί εγώ μιλάω για τις υποδομές. Να πάω δηλαδή εκεί που δεν έχει εργαστήριο, κάπου που δεν έχει εργαστήριο. Εκεί που δεν έχει εστία, κάπου που δεν έχει εστία. Εκεί που δεν έχει αίθουσες και είναι υποκατάληψη, σε άλλες αίθουσες που είναι υποκατάληψη. Αυτό είπα εγώ και εννοούσα τις υποδομές. Αλλά νομίζω ότι στη γνώση συμφωνούμε ότι όντως, και το είδαμε, το λέω και η Κατερίνα, ότι πραγματικά εγώ όταν τελείωνε ένα σεμινάριο, ας πούμε, ή ένα μάθημα, έλεγα τώρα τόση ώρα κάναμε για αυτό. Το συμπέρασμα.
1: Μπορώ να πω κάτι. Αυτό. Ναι. Να πω κάτι και εγώ. Συγκλονιστική η μπλε σκιά της Κατερίνας στο μάτι.
2: Την μπλε μάσκαρα.
0: Άρα να πεις κάτι καινούριο. Να πεις κάτι καινούριο. Γιατί δεν είχαμε τελειώσει. Όχι,
1: αυτό που είχα πάει μια χαρά είχα περάσει. Ωραία, άσε, και δεν έμαθα και τίποτα.
0: Πες μας για την μπλε σκιά, Θανάση.
1: Να πω κάτι πριν την μπλε σκιά για το Εράσμους. Καλημέρα, φίλε. Ένα εσωτερικό Εράσμους, αν κατάλαβα τώρα στο φτερό τι συζητάτε, δεν το κάναμε λίγο πολύ όλοι. Δηλαδή, δεν περνάγαμε από τα πανεπιστήμια φίλων σε άλλες πόλεις, στην πόλη που είμαστε. Βλέπαμε λίγο την εστία, βλέπαμε λίγο πώς τρώνε και τι κάνουν.
0: Τη γύρα μας.
2: Αλλά τώρα γίνεται επίσημα, ρε παιδί μου, από το Υπουργείο Παιδείας.
1: Μπράβο του Υπουργείου.
0: Σήμερα λοιπόν 21 Μαΐου, χρόνια πολλά στον Κώστα, στην Ελένη, στην άλλη μισή Ελλάδα. Αν υποθέσουμε ότι μισή είναι Γιώργηδες, Γιάννηδες και Δημήτριδες.
1: Στα υπόλοιπα τέρατα της ζωής μας σήμερα.
0: Ακριβώς. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Ελένη, καλημέρα Έλενα, καλημέρα Κώστα, Κωνσταντία. Όχι, Κωνσταντία μπορεί να είναι και άλλο όνομα τώρα που το σκέφτομαι.
1: Μπορεί να έχει άλλη γιορτούλα, ναι.
0: Σωστά. Η Ανάληψη επίσης γιορτάζει σήμερα, γιατί της Αναλήψεως, η Ελένη, ο Έλενος, ο Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα. Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη.
1: Πολύ κουλτούρα ημέρα.
0: Σας τα φέρα.
1: Ναι.
0: Πάρτε τα. Λοιπόν, Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πάσας και Κατερίνα Μπουκαστά, μικρόφωνα.
1: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: 1904 σαν σήμερα ιδρύθηκε η FIFA. Στο Παρίσι, Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
2: Πώς μας το πες έτσι.
1: Μας πήρε η FIFA από τα μούτρα. Δεν ήταν.
0: FIFA. 1924, παιδιά, το ξέρω ότι υπήρχε περίοδος στην πορεία της ελληνικής δημοκρατίας που υπήρχε γερουσία. Υπήρχε η διάκριση του σώματος της. Η αναγνώριση, μάλλον, του σώματος της γερουσίας.
1: Το 1924. Κάτι μου λέει, αλλά δεν πρέπει να ήταν στα σώσ που μαθαίναμε.
3: Όχι, γιατί νομίζω τον Κολοκοτρώνη τότε και όλους αυτούς τους είχαν προτείνει στην πρώτη εθνοσυνέλευση να γίνουν γερουσιαστές, τον Παπαφλέσσα, κάτι τέτοιο.
0: Κατατίθεται σαν σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την. 1924, ξαναλέω τώρα εδώ, για την ίδρυση γερουσίας. Που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί, σου λέει, φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από 1929 μέχρι 1935.
3: Λάθος ήμουν.
1: Μετά σταμάτησε η παντοδυναμία.
0: Μπορεί να ισχύει αυτό που λες, γιατί είναι άλλη περίοδος, είναι της Επανάστασης. Εμείς λέμε τώρα μετά που έχει συγκληθεί η ελληνική δημοκρατία.
1: Γιατί τότε δοκιμάζαν.
3: Νομίζω δοκιμάζαν τότε, ρε παιδί μου, τους έκαναν γερουσιαστές στο πρώτο κράτος.
0: Ναι,
3: τους επαναστάτες και νομίζω αυτοί αντιδράσαν και πήγαν στον εμφύλιο.
0: Ο τίτλος δηλαδή ήταν αυτός, ναι. Καλά, εμφύλιος, ναι. Νομίζω ήταν ο εμφύλιος ήταν μονόδρομο.
3: Κοίτα, μετά την μπάλα νομίζω αγαπάμε πάρα πολύ τον εμφύλιο σε αυτή τη χώρα.
1: Μα γι' αυτό μας αρέσει και η μπάλα. Σωστό.
0: Απόλυτα θα συμφωνήσω. 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού.
1: Πολύ βασικό.
0: Άρα, σας είπα το 1930, ουσιαστικά θεσπίστηκε το εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο είναι και υποχρεωτικό, γιατί δεν ήταν υποχρεωτικό. Μυρίζει κάτι. Δεν πιστεύω να είναι το
3: αέριο.
0: Από το, είναι το αέριο από το
2: μυρίζει
0: πέραμα.
2: Κάτι
1: τι είναι
2: σαν...
1: αυτό, ρε παιδιά.
2: Ναι, παιδιά λένε, δεν ξέρω τι.
3: Λένε από το. Πώς το λένε.
1: Καλά είμαστε.
3: Από τη θάλασσα, λέει, ήρθε.
1: Τύπου ιόδιο.
0: Λέει ότι είναι εκεί ανάμεσα στην Ψιτάλια, το πέραμα και την επισκευαστική ζώνη, εννοώ, εκεί γύρω. Ναι. Τώρα είναι ή κάποιο καθαρισμό κάποιου πλοίου. Τέλος πάντων, καλό δεν είναι.
3: Πετάξανε κάτι στο νερό.
0: Καλό δεν είναι.
3: Για να μου λες Ψιτάλια.
0: Μιλάμε τώρα για τα επίπεδα κακού. Μπορεί να είναι απλώς μια δυσοσμία. Γιατί τόση βρώμα για καλό δεν είναι. Ακόμη και στο πλαίσιο του ότι βάζουν επίτηδες, ξέρετε, οσμή στα όσμα αέρια για να μπορούμε να τα παίρνουμε χαμπάρι. Για τα επικίνδυνα. Και γι' αυτό βάζω στον γκάζι. Τον γκάζι, οσμή είναι άοσμο.
2: Ναι.
0: Έχει, σου λέει, αυτή τη συγκεκριμένη οσμή για να παίρνουμε χαμπάρι ότι υπάρχει γκάζι στο περιβάλλον και να απομακρυνόμαστε ή να κλείνουμε τη διαρροή.
1: Βέβαια.
3: Πάντως βγήκε το κράτος, σου λέει, κάποια διαρροή δεν έχει γίνει. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε μάθει για θάλασσα να το ρωτήσουμε. Λέει, την γλιτώσαμε.
0: Νομίζω.
2: Μήπως τους ξέφυγε εκεί που ήθελαν να προσθέσουν την οσμή.
0: Σε λίγο παραπάνω σμή. Του ξεχύλισε. Κοίτα, εγώ έχω την εντύπωση με το έτσι παλιακό λαϊκό μυαλό μου ότι για καλό δεν είναι το σιβρώμα.
3: Σίγουρα δεν είναι. Και από τη στιγμή που την γλιτώσαμε, άστο τώρα να φύγει. Την γλιτώσαμε.
0: Θα το καταπιούμε κι αυτό.
2: Ελλάδα. Οι μάπε σε λένε ότι πέραμε και σαλαμίνα δεν μύριζε τίποτα πάντω.
0: Α, ναι. Άρα μήπω είναι πάνε και να του στιγματίσουν εδώ.
1: Από Πειραιά και πέρα, λέει, υπάρχει και είναι συγκεκριμένη πηγή. Ο Μάπας καταγγέλει. Μάπα, τι εννοεί.
3: Συγκεκριμένη πηγή.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Αν έχετε άλλη άποψη από αυτά που λέμε, βλέπετε. Εμείς δεν χρειαζόμαστε.
1: Αν πήγατε, το μυρίσατε.
0: Τσακωνόμαστε ούτως ή άλλως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω. Αν θέλετε να προσθέσετε στη συζήτηση ή να αφαιρέσετε, θέλετε να βάλετε μια συνωμοσία παραπάνω ή την αλήθεια σας. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Καλημέρα, αυτό είναι το Μάπε Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, θα το καταλάβετε. Από τον τρόπο που θα υπάρχει η ροή, δεν υπάρχει ροή. Δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει μανούρα, υπάρχουν αστεία που θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση. Υπάρχει ελλιπής γνώση και ημιμάθεια και από τους τέσσερις μας, για να μην σας βάλω και την Βασιλική μέσα. Εκεί λοιπόν μπαίνετε εσείς, διαλέγετε και τις μουσικάρες σας και συμπληρώνετε αυτό το ναυάγιο που ακούει στο όνομα Μάπε Show. Σαν σήμερα ο Θανάσης θα είναι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας το 1971 στον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτη, Θανάση.
3: Yeah,
0: 2-1. Ναι, ναι. Στα προκριματικά η Τσέλσι είχε αποκλείσει, λέει, τον Άρη με 1-1 και 5-1.
3: Το πρώτο της.
0: Ναι, το πρώτο. Α, το 71, ναι. 1995 πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα. Oh. 15 όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στην συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν.
1: Την αγωνία των ανθρώπων αυτών που κάνανε την πρώτη αυτή κατεδάφιση και δεν ξέρανε τι θα δουν μπροστά του.
0: Ρε, παιδί μου, γιατί δεν το ολοκληρώσαν όμως το κτίριο, γιατί δεν το κάνανε κάτι.
1: Τώρα θα ήταν η ώρα του να πέσει.
3: Τώρα και εσύ έπρεπε να φύγει.
0: Ναι. Σαν σήμερα σηκώσαμε την Eurovision με την Έλενα Παπαρίζου που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, Έλενα.
1: Χρόνια πολλά, βέβαια.
0: Το 2005. Πάρα πολύ ωραίο. Θανάσης κάνει χειροκρότημα με τον αγώνα
1: του. Να σας πω κάτι πάρα πάρα πολύ περίεργο στατιστικό.
0: Παρακαλώ.
1: Από τους πιο χαμηλούς μέσους όρους με το τότε σύστημα βαθμολογίας η νίκη μας. Ήταν τρομερά δύσκολη χρονιά. Με πολλά τραγούδια που ας πούμε έχουν μείνει στην Eurovision σε αυτούς που τα παρακολουθούν.
0: Το Zibben Zibben Night τότε δεν ήταν.
1: Όχι, ήταν λίγο πιο πριν. Ναι, αλλά τέλος πάντων πολύ πολύ δύσκολη χρονιά και τους το πήραμε.
0: Εσύ ρε Βασίλη, πού τα θυμάσαι όλα, σε ενδιαφέρει πολύ. Όπως ο Θανάσης με τα ποδοσφαιρικά. Yeah. Εσύ κατά τι έχεις γνώση άχρηστη που βλέπεις το μυαλό σου να την κρατάει, ενώ όλος ο υπόλοιπος κόσμος τη θεωρεί, ας πούμε, περιττή.
2: Αχ, δεν ξέρω τώρα, αυτή είναι δύσκολη ερώτηση.
0: Τι αν σε ρωτήσω, ρε παιδί μου, θα το ξέρω. Ας πούμε, εγώ ξέρω πολύ τηλεοπτική ιστορία. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, να σου θυμηθώ ονόματα που κάνανε εκπομπές ή τηλεπαιχνίδια ή ξέρω εγώ αυτά, ή περιστατικά στην τηλεόραση που κανένας δεν βρίσκει το λόγο να τα θυμάται. Ναι. Ο Θανάσης έχει τα ποδοσφαιρικά. Αυτό έχει την Eurovision, έχει και τη μόδα να ξέρει αυτό. Ναι, άμα ναι. Ανοίξει το στόμα του και αρχίζει και λέει για τους σχεδιαστές, ξέρει κάτι ονόματα που ούτε. Που να...
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη.
4: Επιτυχίες του σήμερα.

0: Αυτοδόκτω.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Εκεί που πάμε και τα κουμπάμε.
3: Εκεί που πάμε και τα σκάμε. Ήταν πριν του Ζαν Πολ Γκοτιέ, ο οποίος ξέρετε ότι εδώ και χρόνια δεν πολύ ασχολεί το ίδιο. Έχει άλλους εκεί, εννοείται.
4: Τον έχουμε ξαναδεί αυτόν, θυμάμαι που λέγαμε.
3: Ήταν στην Αθήνα προχθές.
4: Συγγνώμη.
3: Ο Ζαν Πολ.
2: Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ. Κατερίνα, θέλει να πει.
4: Όχι, ότι τον είχαμε ξανααναφέρει, θυμάμαι ότι ήταν Κολομβιανός Γάλλος.
2: Δηλαδή, ερώτηση τώρα που σε βρήκα, ρε Βασίλη.
3: Ναι.
2: Ο καλύτερος και πιο ακριβοπληρωμένος και πραγματικά καλλιτέχνης. Εφάνταστος που να κάνει όντως μια δουλειά που θα μείνει. Γιατί η μόδα είναι τέχνη. Ναι. Θα μείνει στο διηνεκές. Ποιος είναι αυτή τη στιγμή?
3: Παιδιά, σκάνε συνεχώς και
2: νουρικάδες.
3: Συγκλονιστική. Δηλαδή, αυτός που έχει πάρει τώρα τα Σανέλ, ο Μάθιου Μπλέιζι, κάθε φορά.
2: Μπράβο, που λέει πολύ ειδοφόρο αυτό.
3: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει ότι έχουν τάβλα.
3: Γενικά η μόδα ψάχνει από χτες το αύριο. Πάντα. Δηλαδή, άμα σε βρει εσένα και είσαι 15 ετών και είσαι ο top σχεδιαστής, σε πήρε και τελείωσε. Δεν σε νοιάζει αν τελείωσε σχολές, τι περγαμηνές έχει ο άλλος.
2: Α, ωραίο αυτό.
3: Είναι, μας το κάνει τώρα εδώ.
5: Αυτό ισχύει και στη σκηνοθεσία που λατρεύω. Είναι η δεύτερη μου αγάπη μετά την μπάλα. Ναι. Οι μεγάλοι σκηνοθέτες δεν σπουδάσαν σκηνοθέτες.
3: Δεν κολώνουν. Δηλαδή, σου λέει μου το κάνει και είναι τέλειο.
2: Άλλο λέει ο Θαυμασίλης. Πρόσεξε, σου λέει. Ότι δίνουν, αυτοί που έχουν τα ηνία δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που δεν έχουν σπουδάσει. Κατάλαβες τι λέω?
5: Ναι, αυτό γίνεται και στη σκηνοθεσία.
2: Δεν γίνεται και λίγο freelancer? Δηλαδή, άμα είσαι μάγκας, το προσπαθείς.
5: Ναι, ρε, μπορεί να πάρεις την καμερά σου, αλλά μπορεί να πας. Πώς το λέμε?
2: Σε αναγνωρίζουν.
5: Σαν μαθητευόμενο, ας πούμε, τζεντάι. Να πας σε ένα σκηνοθέτη, ναι, να πεις θέλω να γίνει σκηνοθέτη.
2: Θα σου δίνει την ευκαιρία όλο.
5: Ναι, αυτό. Πολλοί,
2: εντάξει, δίνουμε, άρα το ίδιο λέτε.
3: Ναι. Και έχει και βέβαια κάποιου που. Με πάρα πολύ οικονομικό κόστος τα σκάνε, έχουν και το ταλέντο τους και γίνονται. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια τάσκασε και έγινε ο Ζακεμούς. Δεν τον ξέραμε και από πρόπερση.
2: Αυτός ήταν λίγο κάπως σαν τον Κοκλώνη δηλαδή. Δηλαδή πλήρωσε για να γίνει και άξιζε. Αλλά αυτός άξιζε.
3: Ναι, αλλά έπρεπε, ας πούμε, αυτά που θα έκανε τα πρώτα να μείνουν πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Δηλαδή κάτι σοου που έκανε μέσα σε κάτι λιβάδια ανθισμένα. Μετά το επόμενο σε ένα χιονισμένο. Μετά σε ένα μεστάχια. Κάτι τεράστιες εκτάσεις μιλάμε τώρα. Έπρεπε να τα κουμπίσει σε τέτοια πράγματα για να ακουστεί αυτό και να προχωρήσει μπίζνα.
2: Και τελευταία ερώτηση. Είναι η διαφορά, υπάρχει διαφορά τελικά από την μόδα στον τεφιλέ, δηλαδή αυτό που βλέπουμε στις δημιουργίες και στη μόδα την πρακτική της καθημερινότητας? Δηλαδή αυτά που θα δω θα τα φορέσω, ρε Βασίλη, μόνο τα έχω εκεί πέρα για να βλέπω.
3: Εξαρτάται τι βλέπουμε. Άμα πάμε να δούμε υψηλή ραπτική, δεν πολύ. Αυτά συνήθως δεν βγαίνουν στην παραγωγή.
2: Και γιατί τα βγάζουν?
3: Για να δείξουν την καλλιτεχνική τους εξέλιξη. Ας πούμε, ο κάθε οίκος, τις ιδέες, τις απόψεις, το όραμα. Και από εκεί και πέρα, αυτά που συνήθως φοράμε είναι τα πρέτα πορτέ που βλέπουμε, ναι, στις πασαρέλες. Που και εκεί μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα ρούχο. Ξέρω εγώ, τώρα τελευταία είχαν πάθει μία τσότσα όλοι και κάτι βάζανε σαν υγρά και κολλάγανε τα υφάσματα, γινόταν σαν αγαλμάτινο, μετά σκληρό. Αυτό δεν θα το βγάλει το πουλήσει. Είναι, ναι, για την πασαρέλα να το δει. Εσύ δεν πάρει κανονικό.
2: Ζάρα, παίρνουμε. Η Ζάρα διάβασα, φεύγει την Ελλάδα.
3: Bad Bunny. Τώρα συνεργασία κάναν αυτή.
4: Όχι, δεν είδα κάτι, αλλά είδατε τι έχει γίνει Mango. Με τον ιδιοκτήτη του Μάγκο.
2: Αυτό πάνω από Μάγκο. Αυτό το είδατε με τον.
5: Ναι.
2: Φέρεται να τον έχει σκοτώσει ο γιος του, γιατί σου λέει πήγαινε, τα είχε κάνει, τα ρίξε, την έριξε την επιχείρηση στα βράχια. Αποσύρθηκε ο πατέρας, αναλαμβάνει ο γιος. Τη ρίχνει την επιχείρηση στα βράχια, ξαναλαμβάνει ο πατέρας. Το σώζει. Σπάζεται ο γιος και φέρεται να τον έχει σπρώξει, να πούμε, από τον κρεμινό.
5: Πώς έχει μεγαλώσει αυτό το παιδί όμως, για να έχει την ανάγκη να σκοτώσει τον πατέρα του?
4: Δεν έχει επιβεβαιωθεί.
5: Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μετά σε δεύτερη συζήτηση θα ήθελα να το δω κι εγώ αυτό.
4: Πέρυσι έχασε τη ζωή του άνθρωπος.
2: Ένας εγκληματίας είναι πολύ παλιό τώρα να δούμε αν γεννιέται.
5: Όχι, δεν γεννιέται. Έχω δει πάρα πολύ. Κοίτα, εγώ το βλέπω από την πλευρά τώρα του κουτσομπολιού.
2: Κουτσομπολιού, γι' αυτό μην το πας πολύ βαθιά.
5: Ναι, δεν το πάω πολύ βαθιά. Απλά θα ήθελα μετά να μάθω με ένα ντοκιμαντέρ τι ήταν ο πατέρας. Πώς τον διαμόρφωσε έτσι. Γιατί το κτέρας διαμορφώνεται.
2: Ναι. Ναι.
4: Πάντως, γι' αυτό με τις πληροφορίες τις οποίες κρατάω, σκέφτομαι τώρα, επειδή διαβάζω διάφορα περιοδικά, συγκρατώ διάφορα θέματα που μπορεί να βρω, ειδικά όταν έχουν να κάνουν. Το έντερο είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας.
2: Μπράβο.
4: Τι γίνεται με την γονιδιακή έρευνα?
2: Και εγώ ήθελα να σου το πω.
4: Ο καλός θυμός. Δηλαδή κάτι τέτοια.
2: Ναι.
4: Και τα διαβάζω πολύ και τα θυμάμαι μετά. Τα συγκρατώ και τα πετάω.
2: Τώρα δεν μιλάς για το Μάγκο. Μιλάς για την πρώτη μου ερώτηση. Ποια είναι αυτά που συγκρατεί ο εγκέφαλός και οι άλλοι θεωρούν περιτά?
4: Σκεφτόμουν τόση ώρα. Σίγουρα τα θεωρούν περιτά. Καλή ώρα.
2: Εγώ.
4: Τώρα που το ανέφερα, ναι.
5: Μα όχι, ο Δημήτρης νομίζω θα το άκουγε αυτό.
2: Όχι, θα άκουγα.
5: Ειδικά για τις ασθένειες, άμα έχεις πληροφορίες.
2: Ναι, θα τα άκουγα. Αλλά όντως μπορεί να σε θαύμαζα που συγκρατείς τέτοιες λεπτομέρειες που εγώ δεν θα μπορούσα να συγκρατήσω. Ας πούμε, εγώ να σου το πω πιο απλά για να καταλάβετε τι εννοώ. Μία εντεκάδα δεν μπορώ να τη θυμηθώ. Με τίποτα που να του βάλω κάτω και να του μάθω απ' έξω.
3: Βαρύ.
2: Μετά από μία εβδομάδα την έχω ξεχάσει. Ο Θανάσης λογικά δεν την ξέρει.
4: Ναι, ναι, ναι. Τον ενδιαφέρει γι' αυτό.
2: Ναι,
3: βαρύ,
2: αυτό
3: ναι.
2: Να ρωτήσω τώρα εσείς σε τι θέμα, νομίζω είναι μεγάλο τώρα. Θα είναι μεγάλο για να γράψει το ολόκληρο μήνυμα σε τι θέμα
3: ναι,
2: είστε
3: και
2: καλοί.
3: Και σας φοβάμαι και σε αυτά.
2: Λοιπόν, ναι, όντως, σε τι είστε καλοί. Σε τι είστε καλοί, είναι κάτι με τα χέρια σας, είναι κάτι με τα πόδια σας, είναι κάτι με το μυαλό σας, είστε καλοί στο σεξ, είστε καλοί στη δουλειά σας, είστε καλοί στο να συγκρατείτε ονόματα.
5: Άχρηστα ταλέντα θα είναι ωραίο.
2: Ωραίο αυτό. Άχρηστα ταλέντα.
5: Ας πούμε, ένα δικό μου άχρηστο ταλέντα είναι πιάνω πράγματα με τα πόδια.
2: Μπράβο, Θανάση.
5: Σαν πυθική.
2: Νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για σένα γι' αυτό.
3: Αυτό δεν είναι άχρηστο ταλέντο, γιατί έρχεται εκείνη η ώρα που θες κάτι να πιάσεις, είναι τα χέρια λερωμένα από το γαριδάκι. Κάνεις τσάκ με το πόδι.
2: Εγώ και με τα λερωμένα χέρια από το γαριδάκι τα πιάνω.
5: Εγώ έχω σερβίρει πράγματα με τα δάχτυλα.
2: Μπράβο.
3: Σε είδανε.
5: Ναι, το βλέπανε.
2: Σε αυτούς
3: άρεσε.
5: Τους άρεσε.
2: Λοιπόν, καλημέρα, Μάβες, καλημέρα. Αυτό είναι το Μάβες όπως έχετε καταλάβει. Τώρα πηγαίναμε το ένα στο άλλο και πολιτικά θα πούμε σε λίγο, γιατί την ώρα θα σας πω πώς είναι δυνατόν να αποταμιεύεις, να έχεις πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις και να καβατζώνεις και λεφτά, να αυγατίζουν δηλαδή, ενώ έτσι όχι να κλέβεις. Η Snap λοιπόν, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δώστε σημασία σε αυτό, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα αυτό που μόλις σας περιέγραψα. Εύκολα απλά από το κινητό σου. Με τη Snap ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Με τον Snap από τα μειωτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς να νιώθεις άνετα. Να έχεις λεφτά. Ο Snap από τα μειωτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, παρακαλώ, έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε γουστάρεις. Και φυσικά έχει και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Γιατί λοιπόν να αφήσεις τα χρήματά σου απλώς να κάθονται, αυγάτισε τα, και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snap σου δίνει τώρα και έναν ακόμη λόγο να ξεκινήσεις. Μπορείς να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com. Πάμε παρακαλώ στους μάπες.
3: Εδώ μας έχει στείλει, παιδιά, ο μάπας ο Νίκος από νωρίς ένα μήνυμα, λέει, στις τουαλέτες της δουλειάς, το οποίο είναι τέλος πάντων έτσι σχετικά εφάνταστο και αφορά την ορθή χρήση του χώρου εκεί.
2: Της τουαλέτας.
3: Της τουαλέτας, ναι. Σας διαβάζω έτσι τα bullet μόνο. Ελεύθερη σκοποβολή, το νου σας στο σημάδι κλπ.
2: Ναι.
3: Το καζανάκι δεν είναι διακοσμητικό, πατήστε το επιτέλους. Είναι λυτρωτικό για όλες, λέει εδώ η φίλη. Το πιγκάλ δεν δαγκώνει. Αν αφήσατε ίχνη, φροντίστε το.
4: Ήου.
3: Όχι ακροβατικά, δεν είναι βατήρας η λεκάνη, μην ανεβαίνετε.
2: Σας έχω πει ότι έχουμε βρει τον Νίκο Γκάνο πάνω σε μια τουαλέτα με τον Σταμάτη σε μια περιοδία του Νεσκαφέ ήταν.
3: Πολλοί το κάνουν.
2: Ο οποίος γινόταν να πατήσει κάτω για να αλλάξει, για να βγει στη σκηνή, και το έκανε όλο αυτό ακροβατικός πάνω στην τουαλέτα. Πατώντας πάνω. Ναι.
3: Και κάπου ήθελε, ξέρεις, λίγο να πατήσει αυτό, και όχι κάτω, σου λέει, στο πάτωμα εδώ της τουαλέτας. Ωστόσο, στόχος, λέει, είναι να μπαίνουμε για την ανάγκη μας και να μην βγαίνουμε με μετατραυματικό στρες. Σε καταλαβαίνω και απορώ τι έχει παρουσιαστεί σε αυτές τις τουαλέτες της δουλειάς που οδήγησε στη συγγραφή ενός ολόκληρου.
2: Μανιφέστο.
3: Ναι.
5: Μάλλον όντως δεν τις καθαρίζει κανείς η δουλειά τους η τουαλέτα.
2: Αυτό λέει ο Βασίλης. Ναι. Λοιπόν, μάπες, πάμε λίγο να δούμε. Καλά, εντάξει, θα έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα Καριστιανού στις 6 ώρα το απόγευμα.
4: Του χρόνου, στο σαν σήμερα, θα λες σαν σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
2: Πάρα πολύ σωστό. Θέλω να πω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. Σήμερα, εσύ, Θανάση, μου είπες χθες, Το 2018 ο Βασίλης γεννήθηκε.
5: Σαν σήμερα πέθανε. Γι' αυτό θα σας διάβαζα τάκες του. Εχθές είπα, αύριο, να ξέρετε, είναι η...
2: Α, και θα μας διάβαζε σήμερα.
5: Θα διάβαζε σήμερα γιατί σας έκανα πρόμο.
2: Το έχεις.
5: Το έχω.
2: Εντάξει. Λοιπόν, όπως είπε λοιπόν και χθες ο Θανάσης Βασίλης Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός σε όλους μας και αγαπημένος Χάρη Κλίν. Πολιτικά, άκουσε τι έγινε τώρα. Κάνε την συνεδρίαση η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τέλος πάντων, μην σας λέω τις λεπτομέρειες. Σχετικά με τις υποκλοπές. Καλέσανε λοιπόν, προς τιμήν του εδώ που τα λέμε, βέβαια νομίζω ότι υποχρεούται κιόλας, να παραβρεθεί ο διοικητής της ΕΙΠ. Ο κύριος Δεμήρης, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις, μπήκε εμβόλυμα ο Ανδρουλάκης μέσα στη συνεδρίαση. Δεν προβλέπεται, αλλά μπορεί ως αρχηγός της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μπει. Ψιλοσακωθήκανε. Το κακό είναι ότι βγήκε σε non-paper αυτή η συνεδρία, όπως καταλαβαίνετε, επειδή αφορά τον διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, είναι απόρριτη. Έβγαλε λοιπόν κανονικά το Πασοκάρα, έβγαλε σε mail. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κομμένα και ραμμένα, αλλά το τι υπόθηκε στην Επιτροπή.
3: Μάλιστα.
2: Τα ρουφιάνευσε, δηλαδή κανονικά τα έβγαλε στη δημοσιότητα. Τι υπόθηκε εκεί? Αυτό είναι το ένα θέμα.
5: Τι μάθαμε, για πες.
3: Τα ρουφιάνευσε ή έδωσε φως και διαφάνεια στη διαδικασία?
2: Έδωσε ακριβώς το δισταγμό του διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών να απαντήσει στις ερωτήσεις του Ανδρουλάκη. Αυτό έδωσε.
3: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά είναι κάτι
3: απόρριτο. Που δεν προβλέπεται. Ναι. Ναι, ναι.
2: Γιατί και ακόμη και αυτός ο δισταγμός μπορεί να δείχνει κάτι. Μπορεί να κάνει κάποιον να προβεί σε συμπεράσματα. Αυτό σου λέει.
3: Ναι, αν ήταν μια ανοιχτή διαδικασία, τέλος πάντων, θα προβλεπόταν να δημοσιοποιηθεί.
2: Το κόλπο, αν βλέπετε και House of Cards που ετοιμάζεται τώρα στη Βουλή, είναι το εξής. Θέλουν να ψηφίσουν λοιπόν για τις υποκλοπές αν θα γίνει εξεταστική. Για να γίνει εξεταστική γενικά για θέματα, πρέπει να συμπληρώνονται 120 ψήφοι. Mm-hmm. Θα επικαλεστεί, σου λέει όμως, η κυβέρνηση ζήτημα εθνικής ασφαλείας και θα απαιτούνται 151, οπότε δεν ψηφίσει τίποτε.
3: Πάντως, δεν θέλω να πω τώρα αυτά τα γραφικά κυβέρνηση των σκανδάλων και των επιτροπών κλπ. Αλλά έχει κάμποσο καιρό που μόνο με αυτά ασχολούμαστε στην κεντρική πολιτική. Αν θα ανασυνταχθεί η κεντροαριστερά, αν θα γυρίσει ο Τσίπρας και ποιο είναι το νέο σκάνδαλο που έχει προκύψει στη Νέα Δημοκρατία και αν θα γίνει εξεταστική.
5: Πραγματικά τα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα τελικά.
2: Τα κυβερνητικά έχουμε... ή τα ατομικά.
5: Όχι, δεν νομίζω.
3: Καλά, τα ατομικά.
5: Μιλάμε για τη χώρα. Τα οικονομικά μας προβλήματα.
2: Νομίζω πως όχι.
3: Ας πούμε η ακρίβεια που στενοχωρεί και θυμώνει τον πρωθυπουργό μας.
4: Μέχρι ένα σημείο τον θυμώνει. Μην το κάνουμε και από
3: μην τρελαίνεσαι. Πήγα να ξεφύγω. Έχεις
2: δίκιο. Ποιος είπε την ωραία ατάκα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μητσοτάκη. Μακάρι να τα ακούσει αυτά ο πρωθυπουργός και να κάνει κάτι γι' αυτό.
4: Δεν θυμάμαι, ναι, κάποια στιγμή.
3: Από Πασόκ τώρα, από Κουκουέ, δεν θυμάμαι. Κάπου
2: όποιος και να το είπε, δεν πολιτιστήκανε. Αλλά ήταν έξι μια ατάκα. Να πούμε ότι εδώ που τα λέμε, τώρα επειδή και εγώ κάπως έχω κάποιες άχρηστες τέτοιες πληροφορίες στο μυαλό μου, ότι είχε πει ο Μητσοτάκης, και αυτό είναι από τα πράγματα που μην μου τα αμφισβητήσετε, γιατί τα έχω διασταυρωμένα στο κεφάλι μου τουλάχιστον, ότι χρειάζεται 2 τετραετίες για να φτιάξει την Ελλάδα.
3: Ναι, αυτό είναι δεδομένο, έχει υποθεί.
2: Προφανώς πριν τις 2 τετραετίες.
3: Ναι, ναι.
2: Τώρα πάμε για τώρα, θέλει τρίτη. Μάλλον ναι, δεν τα κατάφερε να τη φτιάξει.
3: Κάπου είδα να τα απαντάνε τώρα αυτές τις μέρες, αλλά δεν θυμάμαι το επιχείρημα πολύ. Γιατί όντως έχει ερωτηθεί. Εσείς μας λέγατε 2, τώρα τι μας λέτε, τρίτη, ας πούμε.
2: Ισχύει. Τέλος πάντων, αυτά να ξέρετε ισχύουν πάνω κάτω στα πολιτικά, να τα έχετε στο μυαλό σας. Μπας και σας ενδιαφέρουν ή δεν σας ενδιαφέρουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Κωνσταντοπούλου φωνάζει εκεί.
3: Να, και αυτό ας πούμε είναι ένα άλλο φαινόμενο. Δεν γίνεται κάθε φορά που υπάρχει ένα ζήτημα, μια συνεδρία σε ένα οτιδήποτε, να τραβάει πάση θυσία και με οποιοδήποτε τρόπο πάνω της τα βλέμματα και την κουβέντα, η οποία είναι με μισείτε, δεν σας θέλω, είστε άδικοι, εγώ είμαι δίκαια κλπ. Χάνουμε όλο το υπόλοιπο. Εγώ δεν ξέρω γιατί συνεδριάσανε προχθές. Ξέρω ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου φορούσε ένα μπλε ριχτό πάρα πολύ ωραίο και ούρλιαζε.
2: Ισχύει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως είπε ότι δεν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας.
3: Τι θέλει κι αυτός.
2: Γιατί λέει συμμερίζεται τα φύλαθρα συναισθήματα. Δηλαδή ότι έχει Final Four τώρα και δεν θέλει, λέει, να καταθέσει πρόταση
5: δυσπιστίας. Θέλει να πάει να δει μπάσκετ.
2: Ότι οι άλλοι να δούνε.
3: Δεν υπόθηκε καλά, αυτό.
2: Ναι, το είπε. Τον ρωτήσανε, ρε παιδί μου, χτες, θα καταθέσετε πρόταση της δυσπιστίας και λέει θα σεβαστώ τα φύλαθλα συναισθήματα. Και τα δικά του και των άλλων.
5: Αφού είμαστε μια χώρα, να πούμε, μη πω τώρα.
2: Του Άρτου και των θεαμάτων. Τέλος πάντων, αυτά να ξέρετε. 104-104 και έχει να πω μια εκκρεμότητα που μου έχει μείνει από χθες για την σειρά που σας είπα. Λοιπόν, μεταξύ πατέρα και γιου ήταν η σειρά που σας είπα. Που είναι αυτή η ισπανική με την πάρα πολύ ωραία γυναίκα που παίζει εκεί. Που την πηγαίνει ο πατέρας να τη γνωρίσει, σας είπα, στο αρχοντικό της οικογένειας στη Λαπέρλα. Στα παιδιά του, στη μάνα του κτλ. Και τα φτιάχνει με το γιο. Ωραία. Αυτό δεν σας είπα.
4: Μεξικάνικο είναι αυτό.
2: Μεξικάνικο
4: είναι.
2: Ναι, ναι. Όχι,
4: φαίνεται κιόλας όπως το περιγράφεις. Ναι. Okay.
3: Είναι στον... λίγο κι αυτή. Είναι σαν Μεξικανή Μάργκο Ρόμπι.
2: Άμα τη δείτε, ναι. Είναι στο Netflix και η πρωτοτυπία είναι ότι είναι 20 επεισόδια, 7 λεπτά, 10 λεπτά. Συγγνώμη που το λέω, απλώς εχθές ήταν το τελευταίο πράγμα που είπα και ξέχασα το πιο σημαντικό. Ότι τα έχει φτιάξει η γυναίκα με το γιο.
3: Καλά κάνεις και το λες και το 7 λεπτά, γιατί μου έχει τύχει να μπω σε σειρά να ξεκινήσω να είναι 3 επεισόδια των 20 λεπτών, μέχρι να φάω εγώ να βάλω τα λάδια, τα πιπέρια, τελείωσε το έργο. Ρε, δεν κράταγα ένα.
5: Προσωμποστά, ρε φίλε, τα έχουμε γράψει πριν 3.000 χρόνια αυτά εμείς.
4: Να ρωτήσω.
5: Μάνες και γη και τέτοια δώσε φάση.
3: Παιδί μου με το Μαρκουλάκι, το Χιλάκι και την Ταμίλα Κουλίεβα.
5: Καλά και παιδιά και θέλω.
2: Όχι, σου λέει 3.000 τραγωδίες μιλάει.
5: Για την τραγωδία μιλάω.
3: Εγώ τώρα σου λέω για σύγχρονα μεξικάνικα.
5: Και αυτό τραγωδία είναι η αλήθεια.
2: Μεξικάνικο ήταν.
4: Ναι. Πάμελα Αλμάνσα λέγεται.
2: Εγώ την ακολούθησα και στο Instagram, παιδιά.
4: Καλά έκανε.
3: Εσύ βρήκε τη Νέα Ροζαλίδα.
4: Άμα θες να συντάξουμε και κανένα μήνυμα.
2: Μα για να μ' αρέσει τόσο πολύ γυναίκα που δεν έχει στήθος, καταλαβαίνετε τι τούμπανο είναι.
3: Εντάξει, δεν είναι.
2: Δεν έχει. Στη σειρά δεν έχει.
3: Εσύ τώρα θα δες κι άλλες.
2: Όχι, αν εσύ βλέπετε αυτή τη φωτογράφηση, δεν ξέρω που μπορεί η κοπέλα να έχει βάλει.
3: Εγώ είδα λίγο.
2: Σ' άρεσε.
3: Μωρέ, εγώ δυσκολεύομαι λίγο με τις γλώσσες. Θέλω να τα ακούω αγγλικά για να μην βλέπω. Και μετά γίνεται
2: για να κάνεις δουλειές θέλεις.
3: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω να διαβάζω κάτι, να βλέπω την εικόνα. Θέλω και να ακούω και λίγο.
2: Λοιπόν.
3: Και γίνεται μετά Καραγκιόζ Μπερντέ, δεν γίνεται.
2: Και τώρα θα σου θέσω την ερώτηση μπροστά στους συναδέλφους. Εχθές που σε πήρα τηλέφωνο και μου απάντησες έτσι λίγο λάγνα και λίγο κουρασμένα και λίγο βραχνιασμένα.
3: Ναι.
2: Και λίγο με πάθος και λίγο με βαριά αναπνοή. Τι έκανες, θέλω να μάθω.
3: Ναι.
2: Τι έκανες.
3: Είχα μόλις μπει στο σπίτι, ήμουν ασκημένος και έβγαζα το λουρί του σκύλου.
2: Εντάξει, το ακούω.
5: Εντάξει.
2: Φοβήθηκα λίγο προς
5: και, το φόραγα στο λαιμό μου. Και το φοράγα στο λαιμό μου.
2: Και μου το φοράγανε στο λαιμό μου.
3: Και
2: το έμεινα για να μου το φορέσουν στο λαιμό μου.
3: Από εκεί και πέρα δεν σας αφορά.
2: Οκ. Παιδιά,
5: πολλά θέματα.
2: Το ακούω. Λοιπόν, μάπες, να σας πω ότι.
3: Εξάλλου, εγώ προτιμάω και είναι τα σαμαράκια που πιάνουν από κάτω.
2: Μάλιστα. Γιατί
4: φοράει δηλεμόκοψη ανοιχτή, μην κάνει κανένα σαμαράκι.
3: Αυτό είναι πιο άνετο στη βόλτα. Παιδιά, το σκυλί μου αυτά δεν μπορεί καθόλου. Μία φορά που πήγα να τις βάλω, γιατί ντρεπόμουν που είναι τόσο δα μικρό σκυλάκι και είναι στο λαιμού, ξέρω εγώ, τύπου το πάω slave.
2: Ναι.
3: Και πήγα να τις βάλω και ένα το άλλο. Ρε, να μην κουνιέται το σκυλί. Το δε σαν τιμωρία, άνοιξε πόδια, χέρια κάτω, ξάπλωσε χαλί. Και δεν κουνιότανε με το γυλαίκο.
2: Ναι. Το σκυλί σου έχει τσαγανό, έχει χαρακτήρα, ρε φίλε.
3: Ναι, γιατί το έχουμε αφήσει ανεξέλεκτο και μας έχει μπει εδώ.
5: Πώς τους είπαμε, ρε παιδιά, αυτού στη Πορτογαλία.
2: Του
4: Therians.
5: Λοιπόν,
3: που κάνουν τα ζώα οι άνθρωποι.
5: Με παίρνει, κοιμόμουν. Είχα πάει, εντάξει, είχα φτιάξει τι δουλειέ μου να είναι μετά τι 2 το μεσημέρι. Και λέω, α πάω να κοιμηθώ.
2: Γιατί φτιάξει τι δουλειέ του να είναι μετά τι 2 το μεσημέρι, Βασιλή.
5: Τι να κάνω τώρα, φίλε, δεν με παίρνει κάποιο άλλο δουλειά, οπότε τα δικά μου τα κάνω μετά.
2: Τρει δουλειέ δεν κάνει, ρε φίλε, είπε.
5: Τώρα κάνω ένα break για να ξεκινήσω.
3: Κάνω break.
5: Τι θέλετε, μωρέ, εγώ δεν ξέρω το πρόγραμμα.
2: Από ενδιαφέρον.
5: Τέλο πάντων.
3: Σκέφτηκε ο άνθρωπο 10.30 με 2 α κοιμηθώ.
2: Δεν κατάλαβα. Να μην ρωτήσουμε το φίλο μα να μην ξέρουμε που είναι.
5: Με ξυπνάει η μάνα μου. Χαίρομαι που με ξύπνησε, βέβαια, για το λόγο, γιατί μου αποδεικνύει πόσο σωστά έχω μεγαλώσει. Γιατί είναι μια γυναίκα 70 χρονών, οπότε το μυαλό της κοιτάζει πάρα πολύ μπροστά.
2: Και δεν κατάλαβα, εσύ γιατί μεγάλωσε σωστά.
5: Θα σου πω.
3: Τώρα θα καταλήξω.
5: Με ξυπνάει και μου κάνει: Θανάση, βάλε, λέει, αντένα. Λέω: Τι θες, εμάνα, λέω. Μου λέει: Βάλε να γελάσεις να δεις, λέει, που τσακώνονται, λέει, στο πρωινό και τους Τυριανούς. Και λέω: Για να δω, παιδιά, τι λέγανε.
4: Τι λέγανε.
5: Να έχουν τρελαθεί. Λέει, θα τον θέλετε, λέει, δίπλα, λέει, στο παιδί σας. Να πηγαίνετε, λέει, σε ένα πάρκο και να είναι ο άλλος δίπλα, λέει, τη σκύλο.
2: Πάω στοίχημα ότι η Δέσποινα Καμπούρη υποστήριξε τους Θεριανούς για να ισοφαρίσει, για να ισοφαρίσει την αισθητική του Pride.
5: Προσπάθησε, αλλά δεν το δεχότανε.
2: Ναι.
5: Ο Γιώργος και ο Τερή, δεν το δεχόντουσαν.
4: Αυτός ο ηθικός πανικός, ρε παιδάκι,
2: αυτό που
4: πράγμα.
2: Λέει η Κατερίνα είναι ο καλύτερος ορισμός.
5: Ο ηθικός πανικός.
2: Ηθικός πανικός.
4: Δηλαδή ότι κάτι... τι θα μας βρει, δηλαδή, λες και βρει, είναι μόνο. Όλα τόσο αρμονικά και ωραία και ξαφνικά θα έρθει ένας άνθρωπος ντυμένο ζώο και θα κλονιστεί όλο το αξιακό μας σύστημα.
3: Όπου δεν είναι λεπτό. Τι θα μας βρει, δεν αναρωτιόμαστε. Ξέρουμε γιατί συνήθως ειδικά στη συγκεκριμένη εκπομπή καταλήγει η κουβέντα αυτή, ξεκινάει από τα ζώα, τις ουρές και τα υπόλοιπα.
2: Κάπως καταλήγει...
3: Και καταλήγει ότι... Και να γι' αυτό πρέπει να έχουμε και δύο φύλλα. Άντρας, γυναίκα, άσπρο, μαύρο. Πάνε
2: τώρα να μας γίνουν κατσίκια στο τέλος.
5: Δεν πήγανε πολύ εκεί στο τέλος. Μείνανε πιο πολύ εκεί στο ηθικό κομμάτι.
2: Εμένα στον γκρουπ των φίλων μου έτσι καταλήξανε.
5: Α, έτσι καταλήξανε.
2: Είδατε με τη διαφορετικό. Αυτό ρε παιδί μου.
5: Τρελαίνονται.
2: Ο καθένας ορίζει το τι είναι. Είδατε, λέει, θα καταλήξουμε αυτό. Ο καθένας λέει θα είναι ζώο. Όλο αυτό ξεκίνησε από τους γκέι, να ξέρετε.
5: Όλα.
2: Αυτή, όλα ξεκίνησαν από τους γκέι.
5: Επίσης.
2: Αυτός ο καρκίνος της κοινωνίας.
5: Επίσης οι γκέι φταίνε που φέρνουν την ωραία Ελένη μας αυτή την ασχημομούρα, τη μαύρη.
2: Επίσης. Μαύρη και ο.
5: Μαύρη!
2: Α, για τον Αχιλλέα τώρα που λέει.
5: Είναι τρατζέντερ τώρα, είναι δυνατόν.
2: Που είναι τρατζέντερ.
3: Είναι και μαύρη και τρατζέντερ.
2: Τρατζέντερ ο Αχιλλέας. Πρόσεξε, υπάρχει, σου λέει συγκεκριμένη.
4: Πηγή.
2: Όχι. σκεπτικό.
4: Okay.
2: Γιατί είναι ο Αχιλλέας. Καταρχάς δεν είναι θέμα τρανσγέντερ. Είναι θέμα ότι είναι τελείως διαφορετικός από τον Αχιλλέα που έχεις στο μυαλό σου ως Μπραντ Πιτ. Μάλλον τον Μπραντ Πιτ.
3: Ναι, ήταν μπορεί, απλά έχουμε χαιριάσει τον Αντρούκλα να πούμε.
2: Ναι, είναι πολύ τώρα. Πιο ντελικάτος με την έννοια του ότι δεν είναι ταυραδισμένος. Με τον πρατσομένο.
5: Μ' αρέσει αυτό.
2: Πιο αέρινος. Πιο fluid, ρε παιδί.
4: Έχει
2: πιο
4: καλλιτεχνικό. Και λίγο κλαμ.
5: Μ' αρέσει αυτή η ανάλυση που πάνε να κάνω, Δημήτρη. Κατάλαβε τι θέλω να πει τώρα. Είναι πολύ ωραία.
2: Ναι, σου λέει. Καλά, και εγώ ξεπατικωμένη την έχω. Ότι θέλω να τον δείξουν έτσι αποδυναμωμένο στον κάτω. Αποδυναμωμένο. Να έχει ξεφορτωθεί τα μπράτσα και όλη αυτή την αερονοπότητα. Γιατί είναι στον κάτω κόσμο. Και γιατί σου λέει ότι ήταν πάντα το μότο του Αχιλλέα ότι η στεροφημία. Να είμαι διάσημος για τα ανδραγαθήματά μου και για την ανδρεία μου και για το θάρρος μου. Πήγε στον κάτω κόσμο και κατάλαβα ότι τελικά αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι με τους ανθρώπους που σου αγαπούν και να βιώνεις την αγάπη και την.
4: Ακριβώς το μαζί σου θα τα πάρεις.
2: Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό τον κάνει τελείως αποδυναμωμένο, χλωμό και σε μια κατάσταση ρευστή.
3: Πιο ανθρώπινο.
4: Ωραίο,
3: πούμε,
4: μου αρέσει.
2: Και εκεί κόλλησε το transgender, καταλάβατε.
5: Αφήνει το masculinity, ρε παιδί
2: αυτό.
5: Μου.
2: Αφήνει
5: τον πόνο, τη βία. Τα αφήνει όλα αυτά του πολέμου και πάει πίσω.
2: Αυτό.
5: Να ενταχθεί στην επόμενη ζωή. Πολύ ωραία
2: μεταφορά. Και εκεί είναι αποδυναμωμένο, σου λέει, στον Άδη. Και γι' αυτό και είναι με λιγότερα κιλά, που είναι πιο ρε παιδί μου, πώς θα το πω.
3: Πιο slim.
2: Πιο slim, ναι.
3: Πάντως όλα αυτά τα καταλαβαίνω, τα αποδέχομαι, τα θέλω πάρα πολύ, αλλά γενικά πιστεύω ότι τα κάνουν σε ένα βαθμό και για όλη την υπόλοιπη κουβέντα.
4: Προβοκατόρικα.
2: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Πάντως ο Νόλαν σου λέει ότι του Ναντίον, επειδή είδα και εγώ τον.
3: Τούτυχε του Νόλαν.
2: Ο Νόλαν ίσα ίσα έχει κατηγορηθεί ότι δεν αποδέχεται και δεν αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη.
4: Ναι,
2: και
4: λέει, έτσι μουστε.
2: Το αντίθετο δηλαδή του προσάπτουν του Νόλαν για να τον κατηγορήσουν τώρα ότι αναδεικνύει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Λες και είναι κακιά η συμπερίληψη.
3: Εγώ δεν βρίσκω ότι το αναδεικνύει. Θεωρώ ότι το εκμεταλλεύεται.
2: Α, το θεωρείς.
3: Ναι.
5: Εγώ δεν θεωρώ. Εντάξει. Εντάξει, το εκμεταλλεύεται. Θέλω να δω την ταινία για να δω πώς το εκμεταλλεύεται. Γιατί άλλο να παίζει ένα σε ένα λεπτό. Καλό να παίζει τη μισή ταινία. Ναι. Άμα παίζει τη μισή ταινία, δεν έχει εκμεταλλευτεί. Αν
2: λοιπόν
5: η Ελένη είναι δηλαδή ένα πέρασμα που λέει τώρα ο Βασίλης, ίσως το είναι εκμεταλλεύτηκε.
2: Η Ελένη και ο Αχιλλέας είναι ένα πέρασμα δεδομένου του έπους. Δηλαδή η Οδύσσια αφορά το ταξίδι του Οδυσσέα, δεν έχει σχέση με την Ιλιάδα. Η Ελένη, η ωραία Ελένη και ο Αχιλλέας είναι στην Ιλιάδα. Εν τω μεταξύ, είδα στο TikTok, παιδιά.
3: Και γενικά το casting δεν σας φαίνεται, μωρέ παιδί μου, πολύ περιποιημένο τώρα? Σαν να πήγαμε σε ένα γραφείο marketing και είπαμε, βρείτε μας 10-15 ποιοι πουλάνε.
5: Όχι, είναι συνεργάτες, παιδιά. Αυτοί είναι συνεργάτες του Νόλαν. Είναι λίγο πάνω κάτω.
3: Casting director,
5: ναι, είναι πάνω κάτω. Οι ηθοποιοί που έχει ξανασυνεργαστεί είναι εντάξει, είναι τώρα αυτή τη στιγμή οι 100 καλύτεροι ηθοποιοί. Οπότε όλοι παίρνουν από αυτό το πηγάδι για να έχουν εισιτήρια. Τώρα ο Matt Damon, εντάξει, δεν κάνει για Οδυσσέας.
4: Η Anne Hathaway όμως εξαιρετική, ρε παιδί.
5: Ναι, αλλά η Anne Hathaway σου λέει, ρε παιδί μου, ότι έχει την ίδια. Έχει την ίδια ηλικία με το γιο της πάνω κάτω. Δηλαδή τώρα ότι βάλανε τον Spider-Man να κάνει το τηλέμαχο, εντάξει, δεν είναι
4: ότι μεγάλε.
5: 15 χρόνια διαφορά έχουν.
2: Ο Βασίλης αυτό που είπε είναι ένα βήμα παραπέρα από αυτό που λέτε. Ότι δηλαδή τους βάζουν και περισσότερο για να προκληθεί και λίγο κουβέντα.
3: Ναι.
2: Όχι
3: ωραία.
2: Μόνο επειδή εννοεί είναι μέσα στους 100 που συζητούνται.
3: Που θεωρούμε αντιφατικούς. Από την άλλη, τώρα μόλις το συνειδητοποίησα, η Anne Hathaway φέτος, και Ντέβιλ και τέτοιο θα ταρπάξει από παντού.
2: Είναι η Anne Hathaway
3: και καινούριο γκόμενο.
4: Και η ομορφότερη γυναίκα, νομίζω.
5: Σας το είπα χθες. Και καινούριο γκόμενο και πρωταθλητή πλέον.
2: Είναι η Anne Hathaway η φετινή. Πώς τον λένε τον άλλον που ήταν στο.
3: Πέτρο Πασκάλ.
2: Είναι ο Πέτρο Πασκάλ του 2026.
3: Ναι, αλλά πολύ ακριβή αυτή.
5: Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν γυναίκα η Anne Hathaway και μου αρέσει και όπως παίζει.
4: Ναι, μόνο σε εσά του δύο αρέσει. Και σε μένα αρέσει. Τι,
2: γιατί
4: δεν είμαι επιθετική.
2: Σου είπαμε εμείς ότι απαγορεύεται να αρέσει σε σένα.
4: Όχι, αλλά αφού.
2: Γιατί είναι μόνο σα του δύο αρέσει.
4: Γιατί το παίρνετε σαν ως επίθεση.
2: Βασίλη, πώς το πήρες?
3: Άκουσε, Κατερίνα.
5: Ήταν επιθετικό.
3: Και εσύ αρέσεις στα αγόρια μας εδώ. Μην το παίρνεις. Μην βγαίνεις ανταγωνιστικά απέναντι στην Άννα.
4: Καθόλου ανταγωνιστικά. Αλλά λέω, αφού η γυναίκα είναι κούκλα, είναι θεάρα. Σε ποιον δεν αρέσει.
2: Τότε μπορείς να πεις και εμένα μου αρέσει. Όχι μόνο σε εσά αρέσει.
4: Βγήκε και η ομορφότερη γυναίκα στον κόσμο σύμφωνα με το περιοδικό People.
3: Τη δέχεσαι εσύ?
4: Φυσικά τη δέχομαι.
3: Μπράβο.
4: Τη χειροκροτώ.
2: Για το αστείο.
3: Οι θηλυκότητες χειροκροτιούνται.
2: Για το αστείο του πράγματος, θα σας πω ότι είδα ένα βιντεάκι στο TikTok που έλεγε, ρε παιδί μου, έδειχνε το ταξίδι του Οδυσσέα. Έχετε δει που είναι η τρία.
3: Ναι,
2: έτσι,
3: ναι.
2: Είναι πάνω στην, όπως, στη Μικρά Ασία, βόρεια. Λοιπόν, εκεί ξέρετε και που είναι η Ιθάκη. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια ευθεία. Κάνεις τον περίπλου της
3: Πελοποννήσου
2: και πας.
0: Ρυθμός 988.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Υπάρχει αυτό το αφήγημα.
1: Ξέρετε πόσα χρόνια διήρκησε βάσει των ιστορικών το ταξίδι του Οδυσσέα, η Οδύσσια.
2: Μπερδεύτηκα. Υποτίθεται ότι πήγε Αμερική ιστορικά ή με στο έπος.
1: Δεν
2: ιστορικά.
1: Ότι οι ιστορικοί που έχουν αναλύσει, μάλλον αυτό λίγο θα
0: είναι. Επειδή βρήκανε κάποιες ελληνικές επιγραφές, λέει κάποιοι Έλληνες είναι εδώ, μήπως ήταν ο Οδυσσέας.
2: Okay,
0: γιατί okay. Μπερδεύουμε πάρα πολύ. Ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ στη χώρα μου, ότι ενοχλούμε πάρα πολύ. Συνδυάζουμε τη μυθολογία με την ιστορικότητα.
1: Ιστορία. Ναι, μην βάζεις παραπάνω.
0: Όχι, με την ιστορικότητα. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, η ιστορία ήταν ότι έγινε ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο φυλές.
2: Ναι, κάτι υπήρχε.
0: Αυτό είναι. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει, ρε παιδί μου, την αντίστοιξη. Ψάχνουν δηλαδή να δουν αν είναι συνεπές ως προς το έπος, ως προς το
4: δεν
3: κείμενο.
4: Δεν είναι, γιατί δεν είναι
3: ταινία, βέβαια.
4: Γιατί
3: εντάξει,
4: είναι ταινία, είναι η οπτική του σκηνοθέτη. Ναι, ναι. Ας πούμε, αν θέλω να πάμε, δεν φοράνε καν τις ίδιες στολές της εποχής. Μην λέμε τώρα
3: ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Είναι ok να μη σ' αρέσει. Από εκεί και πέρα, μέχρι να βγει στις τηλεοράσεις και να αντιδράς για την ταινία του αλουνού, είναι και λίγο αστείο. Κρύβει και κάτι άλλο από πίσω. 9 στις 10 περιπτώσεις θα πω για να μην είμαι απόλυτος.
4: Δεν είναι, λέει, όπως έγιναν τα γεγονότα. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
3: Και τι σε νοιάζει εσένα.
4: Στο Καποδίστρια γίνανε έτσι, κατέβηκε η Παναγία να τον πάρει. Δηλαδή, ό,τι μας ενοχλεί και δεν μας ενοχλεί.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, 17 Ιουλίου η πρεμιέρα.
6: Έτσι, 17 Ιουλίου η πρεμιέρα. Φτάνει, παιδιά, νομίζω κύλιασε αυτό. Φτάνει. Έλα, 17 Ιουλίου η πρεμιέρα. Ας κλείσουμε εδώ τώρα, γιατί θα το πάτε μέχρι το βράδυ. Εσείς χειρότερα από το Λιάγκα έχετε γίνει. Λοιπόν, παιδιά, ΔΕΗ είναι εδώ με My Rewards Coupons. Έχει κανονίσει με διάφορες εταιρείες να σας καβατζώσει με 20% έκπτωση στο About You για τα ρούχα σας, με 10 ευρώ κουπόνι από το eFood για το φαγητό σας τώρα, ειδικά που έρχονται και Final Four και τελική Champions League κτλ. Και έχετε, πολύ σημαντικό, 20% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner από τη ΔΕΗ. Μπράβο στη ΔΕΗ, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, και να απολαύσετε, να εκμεταλλευτείτε ό,τι έχει κανονίσει η ΔΕΗ για όλους εσάς. Φύγαμε για το τραγούδι της ημέρας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και εσείς, βέβαια, σας δίνουμε τελικά το λόγο την πρώτη ώρα. Εσείς δεν στέλνετε την πρώτη ώρα. Απλώς θέλετε να σας τον δίνουμε τις δεύτερες, τις άλλες δύο ώρες, τις τελευταίες.
4: Τι έβαλες?
6: Έβαλα λοιπόν 40 χρόνια συμπληρώνεται από την πρεμιέρα του Top Gun. Τη σχολή των καλύτερων, μια εμβληματική ταινία που άλλαξε και την πορεία του κινηματογράφου, τουλάχιστον στο τι θεωρείται εμβληματικό από πλευρά soundtrack. Ένα από τα soundtrack τα οποία πραγματικά έκαναν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά και εμβληματικές σκηνές όπως εκείνη με το beach volley.
3: Ναι,
6: που
3: ναι.
6: Έβαλαν επίσης όλη αυτή την gay friendly φάση στις ταινίες του Hollywood και έφεραν για πρώτη φορά πιλότους μαχητικών αεροσκαφών να είναι στην πρώτη γραμμή των πιο περιζήτητων επαγγελμάτων παγκοσμίως.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών, Άννα Φόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο πρώτος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
12: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
14: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Map Show, My Radio 104,6. Καλημέρα, καλημέρα. 7 και 6 πρώτα λεπτά σήμερα που είναι 21 Μαΐου. Κώστας, Ελένη γιορτάζουν. Να το έχετε υπόψη σας. Αν εσείς γιορτάζετε χρόνια πολλά. Εχθές λοιπόν έπρεπε να πάω σε μια επίσκεψη στην πολύ αγαπημένη μου. Τέλος πάντων, ας μην το πω, δεν πειράζει, γιατί δεν θέλω να το κάνω φιγούρα. Γιατί
1: σε
0: είναι
1: κάποια πολύ αγαπημένη.
0: Είναι πολύ ευυπόλυτος άνθρωπος. Τον εκτιμούν πολύ και δεν θέλω να τον κάνω φιγούρα ότι έχω το θάρρος να πηγαίνω σπίτι της και να τη συμβουλεύομαι, γιατί γι' αυτό πήγα πέραν όλων.
2: Καλά.
0: Πολύ, πολύ. Και εντάξει, βέβαια ήταν λίγο, γιατί έπρεπε και δεν θέλω και να την ενοχλώ. Αφενός, αφετέρου ήταν και αργά. Είχα αφήσει τον Κούπερ πάρα πολλές ώρες μόνο του και έπρεπε να επιστρέψω. Είχα πολύ άγχος δηλαδή.
2: Σου έδωσε λύση.
0: Μου έδωσε τη λύση. Ωραία. Και την έχω τη λύση και έχω πάρει και την απόφασή μου. Θα την ανακοινώσω στους μάπες στο διάλειμμα και στους ακροατές μας. Την τελευταία ημέρα του Μάπε, όσο συνήθως κάνω τις ανακοινώσεις. Τις δικές μου τουλάχιστον και στις δικές σας. Δεν είστε δικά μου κτήματα.
2: Το μπέργκερ το βρήκες?
0: Όχι. Το βρήκα, ήταν αρκετά μακριά.
2: Μακριά.
0: Και λέγεται Holy Cow, Βασίλη.
2: Holy Cow. Χωρίς το που
0: είναι ένα καινούριο μπέργκερ.
2: Αυτό το καλλιγραφικό που τα γράφει εκεί κόκκινα.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, κόκκινα. Ναι. Είναι ένα καινούριο μπεργκεράδικο στο Κολονάκι στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Που σύμφωνα με το.
2: Ήταν μακριά από σένα.
0: Ναι, εγώ ήμουν Λυκαβητό.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με το TikTok είναι η νέα μόδα στο κέντρο της Αθήνας. Το νέο viral. Τώρα έχει γίνει viral επειδή τεχνιέντος έχουν επιστρατεύσει influencers κτλ. Και το έχουν τσιμπήσει στα αποσταρίσματα. Είναι όντως πάρα πολύ καλό. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω.
2: Ρε, εσύ, νιώθω ότι τα μαγαζιά πλέον έχουν ζωή 2 μήνες.
0: Σε κάθε περίπτωση έλεγα λοιπόν ότι. Καλά, κάτσε, μην το θάψουμε, ρε παιδί μου.
2: Όχι, δεν λέω για το.
0: Α, γενικά λέω.
2: Για τη τάση λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δύο μήνες ήταν άλλο μαγαζί.
1: Μπορεί να έχουν hype 2 μήνες και αυτό, μετά απλά να πέφτει, ρε παιδί μου. Κάπως.
0: Πάντως, εγώ θα δοκιμάσω και θα σας πω. Είναι πολύ, πολύ όμορφο. Δηλαδή, αισθητικά. Εντάξει, όχι με την αισθητική τη Δέσποινα Καμπούρη που δεν τη αρέσει πολύ, αλλά δεν θα τη αρέσει.
2: Δεν έχει φτερά γκλίτερ τέτοια.
0: Ναι, αυτά τα
2: κάνει review ώρα τη τέτοια. Τον παίρνουν σε ένα μαγαζιά και τρώει.
0: Νομίζω ότι αυτό κάνει, ναι.
2: Ωραία.
0: Κάνει και αυτό δηλαδή το παιδί.
2: Ζωάρα.
0: Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι πήγα να πάρω ένα γλυκό για να πάω στο σπίτι και μπαίνω στα ζαχαροπλαστεία. Δεν είναι κατά, δεν θα πω κάτι κακό. Πασαρέλα. Ναι. Γιατί ήταν στο δρόμο μου, ναι, αλλά ναι. Και εν πάση περιπτώσει μια χαρά δεν είναι.
2: Από τη Δημοκρήτου ανέβηκες?
0: Όχι, ρε. Ήμουν στη Λεωφόρο Αμφιθέα, στο Φάληρο.
2: Ναι.
0: Και πήγα να αφήσω το αυτοκίνητο και να πάρω ταξί για να πάω στο Λυκάβητο. Δεν έπαιρνα τώρα την.
2: Εγώ ακολουθώ όλη τη διαδρομή τώρα.
0: Τη Μαούνα, ναι. Και παιδιά, καταρχάς έπρεπε να την ψηλιαστώ γιατί δεν έβρισκα εύκολα πάρκινγκ. Για να μπορέσω να μπω στο ζαχαροπλαστή. Ναι. Λέω, ρε γάμο, τι γίνεται τώρα. Τετάρτη απόγευμα είναι, μεσημέρι. Η ώρα ήταν 4-5 ήταν.
2: Άσχετο.
0: Ναι. Τέλος με τα πολλά βρίσκω γιατί ξέρω τη γειτονιά. Και μπαίνω μέσα στην πασαρέλα, φίσκα.
2: Γιατί?
0: Μιλάμε για 2 ώρες. Λέω, παιδιά.
2: Πασαρέλα στην πασαρέλα.
0: Έχουν φτιάξει. Ναι, πασαρέλα στην πασαρέλα. Λέω, έχουν φτιάξει κάποια σπεσιαλιτέ που έχει γίνει viral και έχουν σκάσει πολλού κόσμου. Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Αυτό ρε. Βέβαια.
0: Ήτανε όλες οι μαμάδες εκεί, να τους χαίρεστε, να τις χαίρεστε τα παιδάκια σας, και παίρνανε γλυκά για να κεράσουν το σχολείο την άλλη μέρα.
2: Σχολεία, φροντιστήρια, δραστηριότητες, άλλο κουτί.
0: 30 από αυτά, 20 από αυτά, 45 από αυτά.
2: Βάλτε μου χωρίς ζάχαρη, γιατί τα μισά δεν τρώνε.
0: Ουρά! 2 ώρες. Μία για να παραγγείλεις και μία για να πληρώσεις. Τους θαύμασα με πολύ ψυχραιμία οι άνθρωποι που δούλευαν στην πασαρέλα. Μπράβο στα παιδιά, να είναι καλά. Και πήρα και εγώ μια τάρτα. Και μόλις την πηγαίνω στην φίλη μου και μπαίνω μέσα, λέω, ήταν η τελευταία. Και την τσιμπάω, μιλάμε, έκανα μπλονζόν. Γιατί πάει ο διπλανός μου να την πάρει.
2: Α, όχι.
0: Να ευχαριστήσω μια κυρία που μ' άφησε να παρκάρω σχεδόν από πίσω της και να την κλείσω. Μου λέει, πάμε μαζί, λέω, να χαίρεστε και όποιον έχετε. Τέλος πάντων, παίρνω τη μία τελευταία τάρτα.
2: Ναι, και φράουλα.
0: Φράουλα.
2: Ναι.
0: Και ήταν αλλεργική φράουλες.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Και με το που πηγαίνω και με χαρά της τη δίνω. Τι που περίμενα μισή ώρα στην ουρά. Σου πήρα την τελευταία τάρτα. Και μου λέει, είμαι αλλεργική στις τάρτες.
2: Την κατέβει.
0: Είμαι αλλεργική στις φράουλες.
2: Πάρτε το δηλητήριο από το σπίτι μας.
1: Πάντως, αν σε ξαναβγάλει ο δρόμος στο κέντρο, ρε παιδί μου, κάνω λίγο διαφήμιση τώρα. Αλλά υπάρχει αυτό το ζαχαροπλαστείο Ασημακόπουλη. Ασημακόπουλη, ναι, Αφή Ασημακόπουλη, που είναι στη Χαριλάου Τρικούπη. Το οποίο έχει κάτι άρρωστες. Άρρωστες, lemon pie. Κάτι σορμπέ του ονείρου. Εκεί τελειώνει.
0: Λοιπόν, θα πάω σήμερα.
2: Θα
0: σας φέρω, ναι.
2: Εμένα
0: εντάξει,
2: έχει...
0: επειδή μου το έπεσε, επειδή νιώθω ότι σε έχω αποπάρει, Κατερίνα,
2: ναι.
0: Και θέλω κάπως να φτιάξουμε τη σχέση μας.
2: Ωραία,
0: ξανά.
2: Θα σας φέρω.
1: Με
2: και...
1: μια lemon pie είναι ένας καλός.
2: Θα σας φέρω και εγώ προφιτερό, δεν θυμάμαι το μαγαζί. Έχουμε το καλύτερο προφιτερό.
0: Στον Αδρία.
2: Όχι, είναι ένας ο οποίος έκανε μόνο προφιτερόλ. Είχε το πρώτο κατάστημα Νέα Σμύρνη, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς.
0: 698, θυμίσου το, 698-104-104-6. Καλημέρα, μάπες. Γευστικά ξεκινάει η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε στους μάπες, παρακαλώ.
3: Βεβαίως, καλημέρα στους μάπες. Το 698-104-104-6. Θυμίζω το θέμα ημέρας που κάπως έτσι συζητάμε εδώ είναι πράγματα στα οποία είμαι πάρα πολύ καλός. Χρειαζόμενα ή αχρίαστα ταλέντα. Όπως εδώ ο φίλος ο Πέτρος και τα δύο χρειαζόμενα, είμαι καλός στο χορό και να ακούω τον άλλον. Απαραίτητα και τα δύο.
0: Αχ, πόσο σε ζηλεύω που είσαι καλός στο χορό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα ήθελα
2: ναι.
0: πάρα πολύ να είμαι καλός στο χορό και να μην, ή έστω να μην είμαι τόσο άμπαλος στο χορό.
2: Ο Γιώργος, Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις τον Γιώργο.
1: Ναι, τον έχω τον Γιώργο.
2: Πες τον περιγραφικά τώρα.
1: Ωραία,
2: και εσύ,
1: ναι. Ο Γιώργος λέει ότι είναι πολύ καλός σε ένα συγκεκριμένο προκαταρκτικό, καθώς λέει μπορεί να το κάνει για ώρες. Υπό κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να είναι όλα περιποιημένα. Ωστόσο, Γιώργο, μπράβο σου, αλλά εγώ θα πω ότι το να το κάνεις για ώρες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι και καλός.
2: Ούτε εκεί δεν σε πιάνω.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Σήμερα έχεις ξυπνήσει λίγο στραβά.
1: Ούτε εκεί. Καθόλου, καθόλου. Απλά επειδή έχουν ακουστεί διάφορα τέτοια, δεν σημαίνει ότι το κάνεις πολύ ώρα.
0: Ρε παιδιά, άμα του αλλού ή της αλλής του αρέσει να το κάνεις πολύ ώρα, να το κάνεις πολύ ώρα.
1: Γενικά
0: να το
1: κάνεις συνεννοημένα. Καλά, εννοείται συνεννοημένα πάντα, τι έτσι βουρ. Αλλά εάν είσαι πολύ καλός, μπορεί να μην χρειάζεται να το κάνεις πολλή ώρα.
2: Επίσης, οι γυναίκες δεν θέλουν να σε στεναγόρουν. Περισσότερες λένε ψέματα γενικά. Οπότε πρέπει να το καταλάβεις μόνος σου.
0: Ναι, φίλε, άκου να σου πω. Δεν χρειάζεται να πούνε τίποτα οι γυναίκες.
1: Το έχουμε αφήσει πίσω αυτό με το.
0: Άμα βλέπεις ότι κλαίνε. Άμα βλέπεις ότι υπάρχουν σπασμοί.
2: Χαλάρωσε.
0: Τι λες τώρα, σου παρακαλώ. Θανάση τώρα. Έλα, Θανάσάκι τώρα.
1: Θα ανασύρω εδώ μία πληροφορία από άλλη έρευνα που είχα διαβάσει πρόσφατα για να πω ότι το να προσποιούμαστε σε αυτόν τον τομέα μόνο κακό κάνει στη σχέση μας.
2: Θεωρείται και αγένεια.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Καλά, καλά.
2: Μεγάλη.
1: Ανηλικρίνη. Είναι κακό.
0: Αυτά
1: και,
0: όλα.
1: Για μένα που προσποιούμε και για τον άλλον.
0: Ο οποίος που λες έχει μια ιδεολογική απόχρωση. Κάπως δεν σου επιτρέπει η ιδεολογία σου να προσποιείσαι. Όσον αφορά τον Βασίλη, αυτά είναι μετέπειτα.
1: Δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν.
0: Τόσα
1: σε
0: χρόνια
1: μένα.
0: Που προσποιούνται οι γυναίκες. Και έχω και άντρα που έχει προσποιηθεί εγώ.
2: Αυτό θα έλεγα.
0: Στο δικό
2: τώρα.
0: Μου το στενό περιβάλλον.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν έχετε προσποιηθεί ποτέ.
4: Όχι.
2: Γίνεται. Γίνεται και στους άντρες.
1: Ναι, σαφώς γίνεται.
2: Έχω συγκεκριμένες κινήσεις.
0: Εγώ προσποιηθεί επειδή την έχω πατήσει νωρίς και έχω προσποιηθεί μετά ότι τελικά έγινε σε κανονικό χρονικό διάστημα.
2: Άντεξε.
0: Το πιάσατε.
2: Μπράβο, είναι δύσκολο.
0: Μάπες, το πιάσατε.
2: Είναι δύσκολο.
0: Βασιλική, το καταλαβαίνετε. Κατάλαβα τι έγινε. Επειδή ήπια την κοκακόλα μου νωρίς γιατί διψούσα, έκανα ότι πίνω από άδειο κουτάκι μετά από μισή ωρίτσα.
1: Έχω διάφορες ερωτήσεις, αλλά δεν θα προχωρήσω.
0: Λοιπόν, μάπες 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε στην έρευνα της Κατερίνας της Μπούκας. Μπούκα δηλαδή, αλλά εγώ τη λέω Μπούκας. Αφού σας πω ότι το τόζι είναι εδώ και είναι η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για ακριβώς τον σκοπό του να σε βοηθήσει να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο με ασφάλεια, στο αχανές διαδίκτυο, και εσύ και το παιδί σου, και εσύ και η μαμά σου ή ο μπαμπάς σου. Γιατί εγώ δεν νομίζω ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο αφορά μόνο τα παιδιά. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα 1454, προσφέρει ενημέρωση, το τόζι, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, ας πούμε, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace, απ' την άλλη, έχουν το χώρο να γράψουν ό,τι γουστάρουν, τις σκέψεις, τα συναισθήματά τους, ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, υπάρχει άνθρωπος εκεί στην γραμμή υποστήριξης. Στήριξη σελίδα στο 1454. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει, η εφαρμογή τόσο είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Καλημέρα, μάπες.
0: Καλημέρα, μεγάλη μου, τι λέει, πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Όλα good, όλα good, μπρούλι μου. Μήπως αναρωτιέστε, όχι, μήπως φοβάστε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τη λίμπιντό σας.
0: Ναι, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ.
2: Όχι.
1: Μήπως αναρωτιέστε που είναι αυτή η σεξουαλική ορμή Χαμένη.
2: Την έχασα.
0: Η αλήθεια να πω την έχω ακόμη. Και αυτό με προβληματίζει, γιατί δεν έχω που να την
1: διοχετεύσω. Σε αυτό δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι. Ωστόσο, εάν αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες είστε από αυτούς που έχουν αποσυνδεθεί κάπως από τη λίμπιντό σας, η διάσημη σεξολόγος αποκαλύπτει πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε στα ύψη.
0: Γιατί δεν λες ένα όνομα από το μυαλό σου όπως ο Θανάσης στην περίπτωση.
1: Όχι, έχω όνομα. Είναι η Νατάσια Μίλλερ.
0: Α, οκ. Ο Μίλλερ. Ο Μίλλερ, ο καθηγητής.
1: Μίλα.
4: Έλα εδώ.
0: Ο Μίλα. Δεν θυμάσαι
1: Μίλα,
0: την ταινία.
1: Νατάσια Μίλα.
0: Το είπε και ο Μίλα.
1: Θα ψάξεις τώρα να δεις τι κουμάση είναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, πάμε, παιδιά, ας θεωρήσουμε
1: θέσφατο. Μπορεί να υπάρχει και συνωνυμία.
0: Ας θεωρήσουμε ως θέσφατο ότι πει η καθηγήτρια Μίλλερ.
2: Μίλα.
1: Λοιπόν, η λίμπιντος ελέγχεται κεντρικά από τον εγκέφαλο, όπως γνωρίζουμε. Οπότε, στρες, κούραση και γενικά η καθημερινότητα μπορεί να την μπλοκάρουν. Τι μπορούμε να κάνουμε για να την κρατήσουμε
0: στα ύψη. Στα ταβάνια.
1: Πρώτον, συχνή αυτοικανοποίηση.
2: Εντάξει, το κάνουμε, αλλά δεν.
1: Είναι το πρώτο πράγμα, παιδιά, γιατί βοηθά στη σύνδεση με το σώμα.
2: Και γυμναστική, δηλαδή.
1: Απελευθερώνει την ένταση του στρες και υπενθυμίζει ότι η επιθυμία ξεκινά από εμάς τους ίδιους. Δεν έχει να κάνει με τον απέναντι.
0: Σωστό.
1: Την επιθυμία εσύ ή την έχεις ή δεν την έχεις. Δεν είναι ποιος παρουσιάζεται.
0: Α, πολύ καλή μιλώ.
2: Παρένθεση. Ναι. Θυμάσαι το Μάθιου Μακόναχη στο Λύκος της Wall Street που του έλεγε τρεις φορές την ημέρα στη δουλειά πριν αρχίσει. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Φεύγει ένταση.
0: Η ένταση. Ναι. Ναι, μετά θολώνει το μυαλό όμως για τη δουλειά.
1: Άντε πάλι.
0: Για το,
2: όχι απαραίτητο.
0: Εσύ λες για τη λίμπιντο. Για τη λίμπιντο το θεωρώ. Για, την, για το θολώνει το μυαλό, αφού το. Ναι, τουλάχιστον είναι το δικό μου το παράδειγμα.
1: Ναι, όταν είναι να
0: συγκεντρωθώ.
1: Μετά.
0: Ναι, όταν είναι να συγκεντρωθώ δεν μπορώ. Δηλαδή αυτό που έλεγε στο Βασάλο. Νιώθεις ότι η πληροφορία που θες είναι μες στο κεφάλι σου, αλλά δεν μπορείς να την ανασύρεις.
3: Ναι, μην το παρακάνετε τώρα σε κάθε περίπτωση, γιατί μετά δεν θα σας μείνει λίμπιντο για
0: να πιάσει ένα ψάρι.

0: Η Φωτεινή της νύχτας.
1: Όχι, σου ανεβάζει την ερωτική επιθυμία ο Σάρτρ και η. Πώς την λέει τη γυναίκα του.
2: Η
1: Μποβουάρ, ναι.
0: Μπορεί φτιάχνεσαι με την Μποβουάρ.
1: Εγώ φτιάχνουμε πολύ. Εγώ έχω πρόβλημα.
3: Για Μαρκίσιο Ντεσάντε, εγώ το βλέπω.
2: Ναι, αυτό, μήπως ο Μαρκίσιο Ντεσάντε εννοεί.
3: Για εκεί το πάει.
1: Α, και δεν λέω. Μπέρδεψα τον Ζαλ Μπορσάρτερ με τον Μαρκίσιο Ντεσάντε. Ναι.
2: Τέλος πάντων, ό,τι είναι του γούστου σας. Υπάρχουν και στα περίπτερα διάφορα έτσι ρομάντζα σεξουαλική. Ναι,
1: τεχνία.
0: Σου είπα, ρε, Φωτεινή της νύχτας.
2: Φωτεινή της νύχτας, τη θυμάστε.
1: Όχι.
2: Στο ένθετο 9. Με την ελευθεροτυπία.
0: Μικρό παιδάκι εγώ.
1: Φοβερό. Φωτεινή της νύχτας, ε.
2: Φωτεινή της νύχτας.
0: Ήταν μια εκδιδόμενη μητέρα.
2: Ναι.
1: Σε εξεργάτρια. Η Φωτεινή με όμικρον γιώτα ή η Φωτεινή με ήττα.
2: Με ήττα.
1: Και τι δουλειά έχει τώρα η Αγία Φωτεινή, ρε παιδάκι μου, με το όνομα δεν μπορεί να τη βγάλουν.
2: Δεν ήταν καλή η Αγία Φωτεινή.
1: Ναι, λέει, το ξέρω, προφανώς δεν ήταν η Αγία Φωτεινή. Αλλά λέω γιατί τη βγάλανε Φωτεινή. Δεν βγάλανε με ένα ουδέτερο όνομα, η Τζούλια.
0: Γιατί ήταν φάρος.
2: Πάντως αυτό ήταν ένα δισέλιδο κόμικ το οποίο ήταν στο ένθετο 9 από την ελευθεροτυπία πριν κάποια χρόνια. Η μάνα μου το έσκιζε. Το έβαζε από την εφημερίδα.
3: Γιατί
2: προφανώς εμείς πηγαίναμε κατευθείαν ντουγρού να πάρουμε να δούμε Φωτεινή.
1: Όχι, τις ανομαλίες σου έβγαλα.
0: Η μάνα μας τα άφηνε μας αυτά. Μας τα καθάριζε και μας τα βάζει και πάνω στο κρεβατάκι. Λέει, Θανάση με τα περαντικά σου.
2: Άλλο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Ανανέωση.
1: Όχι, αυτό το κάνουν εξής οι γονείς παλιά για να είναι σίγουροι.
0: Ναι, πάρτε.
2: Ανανέωση και απόσταση εκτός σπιτιού. Δηλαδή δεν θα είστε, αν είστε συνέχεια με τον σύντροφό σας σπίτι όλη μέρα, ούτε αυτό βοηθάει. Πρέπει να δείτε και κανένα φίλο σας, καμιά φίλη σας, να πάρετε λίγο την απόστασή
0: σας. Να φτιαχτούμε με τον φίλο και τη φίλη.
3: Ένα βήμα πίσω. Εγώ τώρα που θέλω να ανεβάσω τη λίμπιντο,
2: ναι.
3: Έχω και σχέση.
2: Ναι, έστω ότι έχεις και σχέση.
3: Και αυτό ικανοποιούμε κιόλας και θα βγω και έξω από το σπίτι.
2: Κουράστηκα. Φυσικά.
3: Και τι θέλω τη σχέση.
2: Δηλαδή πρώτα. Ναι, παιδιά, στις σχέσεις πέφτει λίπη τους πολλές φορές. Να συνεχίσω, έχει και άλλα. Μισή ώρα κίνηση καθημερινά. Να βγαίνετε έξω να περπατάτε και άμεση έκφραση αναγκών. Αυτό όλο αυτό που θέλω να επικοινωνήσω κάτι, αλλά νιώθω λίγο άβολα και ντρέπομαι να το πω, πρέπει να το λέτε.
0: Δηλαδή, δώσουμε ένα παράδειγμα.
2: Γιατί οι μικρές άβολες δυσαρέσκειες που θάβονται γίνονται δολοφόνοι της επιθυμίας.
0: Πάλι με μπέρδεψε περισσότερο.
1: Φανταστικό. Μικρά πράγματα που σου ξενερώνουν να τα λες. Γιατί αυτά αυγατίζουν μέσα σου και γίνονται και θεριεύουν.
0: Βάζε δόντι και τέτοια.
1: Ε?
0: Βάζε δόντι και τέτοια.
2: Έστω.
1: Ναι. Οκ.
2: Έστω.
1: Αν αυτό σε απασχολεί.

0: Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
2: Κάτι πάτησε, μας ηχογραφεί αυτή.
3: Ναι,
2: αυτή αυτή τα στέλνει.
1: Το μικρόφωνο πριν βγω, γιατί θέλω να φτερνιστώ.
4: Σας αγαπώ, ρε φίλη.
0: Γιατί πάνω απ' όλα είσαι άνθρωπος.
1: Τι να κάνουμε, για μεταλλεπωρεί αυτή η αλλεργία.
0: Η αγέροχη, παιδιά, η αλαβάστρινη κούκλα, θα λέει. Ροζ κούκλα. Μετεωρολόγος επιστήμονας, πανέμορφη. Κρατική πλέον υπάλληλο.
4: Όχι, mm-hmm. Δάικο πέρα.
0: Δεν είναι, στην κρατική τηλεόραση, δεν δουλεύει.
4: Εντάξει, τώρα πώς τη χαρακτηρίζει. Έτσι...
0: Όλγα Παπαυγούλη, η οποία δεν διστάζει να τσαλακωθεί σε περίπτωση που χρειάζεται να φταρνιστεί στον αέρα.
2: Ρέμα.
1: Έτσι. Εθνική μετεωρολόγος με λένε.
0: Εθνική δεν είσαι ακόμη. Σε βλέπω γιατί έχεις μια τάση να τα φουσκώνεις τα πράγματα. Ηρέμησε λίγο. Έχουμε κάνει μια άλλη συζήτηση παλιά.
2: Δεν θα μπορέσω.
0: Ωραίο το manifestation, αλλά μην γίνεις και δώρα παντέλη. Που λέει παντού ότι είναι η μοναδική γυναίκα που περιγράφει το Final Four και είναι τελικά η μόνη γυναίκα που το λέει.
2: Ας τη Meteo Queen, λέγε Meteo Queen.
0: Εγώ για το καλό της την προσγειώνω, γιατί αυτή είναι ικανή. Ναι, κοντή.
5: Έτσι λοιπόν. Τη λένε η κοπέλα, τι
1: κοντή,
5: να κάνει.
1: Την έχω δει, είπα. Την έχεις δει, φωτογραφίες και είναι πάρα πολύ όμορφη. Ναι.
0: Δεν πειράζει, ας την εγώ τη συγκεντρώνω, την φέρνω λίγο στα συγκαλά της τη δικιά μας.
5: Φέρτη λίγο στα συγκαλά της.
0: Είναι ικανή, άμα σου πω τη ζήτηση μου έχει κάνει.
5: Θα γίνει και παγκόσμια μετεωρολόγος.
0: Η εθνική μετεωρολόγος.
1: Αυτά, Κατερίνα, μου το πιστεύω.
2: Τα βρήκανε, τα βρήκανε.
0: Ο Ανδρεούλης.
2: Ναι,
0: Ευαγγελόπουλος. Ο Ανδρεούλης Ευαγγελόπουλος είναι.
5: Άντε, θα πας να τους λες τον καιρό στον ΟΗΕ σε λίγο.
0: Λοιπόν, να σας πω. Λοιπόν, για ακούστε λίγο.
2: Για θέση.
5: Να τη δημιουργήσουν για την εθνική μας μετεωρολόγο. Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, κάνει manifestation η φίλη μας καλή. Λοιπόν, ακούστε τώρα λίγο. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, η ΕΦΒΗ έχετε έναν ψηφιακό σύμμαχο που σας βοηθά να ζείτε online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο σιγουριά, τα έχει το TOZI. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο Application Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Τα διάβασα για να μην ξεχάσω καμία λεπτομέρεια. Η ουσία είναι ότι έχετε σύμμαχο στο πώς θα μπορέσετε να χαρτογραφήσετε αυτό το αχανές περιβάλλον που ακούει στο όνομα. Δεν ακούει στο όνομα, εμείς το ονομάζουμε ίντερνετ και διαδίκτυο. Λοιπόν, έλα, Όλγα μου, καλημέρα, κορίτσι μου. Τι γίνεται στην μέρα μας, τι να περιμένουμε?
1: Λοιπόν, στη μέρα μας σήμερα τι να περιμένουμε? Από σήμερα λοιπόν θα αρχίσει λίγο έτσι να εκτείνεται και να εντείνεται η αστάθεια στη χώρα μας. Θα ήταν λίγο πιο περιορισμένα τα πράγματα. Σήμερα ξαναμπαίνουν αυτός ο ψυχρός αέρας πιο πάνω στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να έχουμε περισσότερες βροχούλες, μπόρες και καταιγίδες. Θα αφορούν κυρίως την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της χώρας μας εκεί προς τη Θεσσαλία, την Πίνδο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Εκεί θα εστιάζονται σήμερα τα πιο πολλά φαινόμενα με τοπικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις. Λίγο προσοχή στους αγρότες, γιατί αυτό το τετραήμερο και μέχρι και τη Δευτέρα θα είναι κρίσιμο και με χαλαζοπτώσεις, γιατί θα είναι η κορύφωση αυτής της αστάθειας. Στην Αττική σήμερα δεν αναμένουμε και κάτι τόσο ιδιαίτερο. Θα έχουμε κάποιες μπορούλες, αλλά πολύ τοπικού χαρακτήρα. Εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα που είναι το πικ της αστάθειας.
2: Να περιμένουμε, Όλγα μου, γενικά έτσι τώρα στις περιοχές που κινούμαστε εμείς προς κέντρο και γύρω-γύρω θα έχουμε τέτοια θέματα ή όχι?
1: Προς κέντρο σήμερα δεν νομίζω να πιάσει κάτι. Όχι, γύρω από ορεινά έτσι δημιουργούνται αυτά. Γύρω από τον Ημιτό, okay. Την Πεντέλη, γύρω από αυτές τις περιοχές. Και σήμερα θα είναι πολύ πολύ τοπικές.
2: Okay.
1: Και θα είναι προς τις απογευματινές ώρες.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ άλλο στην αστάθεια. Με φρικάρει να πούμε. Μα δεν μπορώ τώρα μία ήλιο, μία ζέστη, μία βροχή, μία χαλάζι, μία συννεφιά.
5: Χρειάζεσαι μία σταθερά.
1: Δεν
5: ήμουν εγώ.
1: Δεν είναι ο μήνας σου τότε.
0: Δεν είναι η ζωή μου. Λοιπόν, να σου πω, έχω από τον Ιάσονα τον Τζόλι τον πολύ καλό συνάδελφο, εξαιρετικό δημοσιογράφο και πολύ καλό επικοινωνιακό και στον αέρα. Είναι ψυχαγωγικός κατά βάθος και δεν το έχει καταλάβει.
2: Όλοι είναι ενημερωτικοί.
0: Ναι, αύριο λέει μετά τις 6 το απόγευμα θα βρέχει στο κέντρο της Αθήνας γιατί γίνεται κουμπάρος.
2: Αύριο έχει το Final Four 6 ώρα, Τζόλι. Όπου και να είσαι, μην είσαι προς το βορρά.
0: Σωστό και αυτό. Μπράβο, Θανάση. Πολύ σωστή πληροφορία. Ναι, θα γίνεται.
2: Θα γίνεται χάμος. Τώρα μιλάμε για επέλαση.
0: Για πες, Όλγα, όμως καιρικά τι γίνεται?
1: Ναι, καιρικά λοιπόν προς το κέντρο της Αθήνας μετά τις 6 δεν νομίζω να βρέχει. γιατί περιορίζονται αυτοί οι τοπικές στάθη και κάνουν εκτόνωση προς το Αιγαίο.
0: Προς το
1: Αλλά...
0: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Τι είπες, κορίτσι μου, συγγνώμη, την πάτσα.
1: Πάνε προς θαλάσσιες εκτάσεις. Όμως, επειδή το Σάββατο, βασικά προς το βράδυ της Παρασκευής και προς Σάββατο θα μας απασχολήσει και μια διαταραχή που θα φέρει και αρκετές καταιγίδες και στην Αττική, θεωρώ ότι κατά τις 9 με 10 ίσως να ξεκινήσει πάλι βροχή.
0: Την Παρασκευή λες?
1: Την Παρασκευή λέω.
0: Μάλιστα. Εγώ λοιπόν θα πάω στην Τίνο το Σάββατο.
2: Την έκατσες?
1: Ναι.
0: Πες μου.
2: Τα ρίσκα σου πάρε. Τα ρίσκα σου.
1: Πρωί,
0: εγώ δεν φοβάμαι
1: τα. Έχει.
0: Εγώ τα βαπόρια που λέγει ο πατέρας μου δεν τα φοβάμαι. Γιατί είμαι από ναυτική οικογένεια και δεν έχω μάθει να έχω φόβο στη θάλασσα. Ειδικά στους Έλληνες ναυτικούς. Οπότε το μόνο που με νοιάζει είναι μην ξυπνήσω. Γιατί για να πάω εκεί πρέπει να είμαι 6 ώρα το πρωί στη Ραφίνα. 6 και 4, 6 και 20. Ναι, το μόνο που με νοιάζει είναι να μην έχει απαγορευτικό. Μόνο αυτό με νοιάζει.
1: Απαγορευτικό δεν θα έχει, γιατί θα έχουμε φαινόμενα. Δεν θα έχουμε τόσο πολύ αέριδες. Αλλά θα έχει και βροχές και καταιγίδες.
0: Δεν με πειράζουν αυτά καθόλου. Στην Παναγία θα πάω. Η Παναγία δεν θα με. Δεν θα λιώσω από τη βροχή.
1: Θα ανάψω και ένα κεράκι και για μας.
0: Θα ανάψω, κορίτσι μου.
2: Θα έχει βροχή πολύ, παιδί μου, σου λέει. Θα έχει μου σκύψει και ο τόπος. Κάτσε να πας λίγο αργότερα.
5: Μες στην ταλαιπώρια θα είσαι.
0: Έχω τάμα, έχει τάξει μάνα μου και έχω να πάω 2 χρόνια. Ενώ πήγαινα κάθε χρόνο. Τέλος της σεζόν και αρχή της σεζόν. Και τώρα έχω να πω 2 χρόνια δεν έχω πάει καθόλου. Συν της άλλης έχω πάει και τότε με τη μάνα μου που είχε το θέμα, το έχω πάει και με τα γόνατα.
5: Ναι, δεν μπορείς να πας στο επόμενο. Δεν μπορείς να πας στο επόμενο.
0: Στο επόμενο έχω εξετάσεις, έχω άνω κάτω κοιλίας υπέρηχο.
2: Α, δεν γίνεται.
5: Τι να κάνω. Μονόδρομος.
0: Τι να κάνω. Θέλετε να λύσω το ραδιόφωνο?
5: Όχι, προς Θεού.
0: Ούτε εγώ θέλω γιατί δεν σας εμπιστεύω. Θα πρέπει να χτυπάνε τα τηλέφωνα την ώρα που της εκπομπής.
5: Θα διανυκτερεύσεις.
0: Όχι, αυθημερών έρχομαι.
5: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι.
0: Τι να πάω να κάνω μόνος μου στην Τίνο, μωρή.
5: Να κάτσεις να ξεκουραστείς, αφού θα πας που θα πας.
0: Μόνος μου, σπίτι μου θα ξεκουραστώ.
5: Σιγά, να πας ένα φαγητάκι, να κάτσεις μετά στο δωμάτιο.
0: Μόνος μου.
2: Μπορεί να βρεις τον έρωτα.
5: Ναι,
2: κατά την Παναγιά. Δεν τα καταλαβαίνει έτσι όπως τα λέτε εσείς.
5: Όχι, όχι.
0: Τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε.
2: Η Όλγα.
0: Η Όλγα μου είναι Αμάντα. Ερχόταν τώρα στο μυαλό, καταλάβατε. Έγινε η rotation.
2: Η Μέτε Queen.
0: Ναι, ναι, ναι. Οι έσκατοι έσονται πρώτοι. Λοιπόν, να σας πω για τη ΔΕΗ ότι είναι εδώ για σας και έχει κάνει πάρα πολλές ωραίες συμφωνίες για να έχετε ό,τι χρειάζεστε από ρούχα μέχρι τα ακτοπλοϊκά σας τα εισιτήρια. Η φάση λέγεται My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards. Εκεί μπαίνει και έχει καβατζώσει για εσάς η ΔΕΗ 20% έκπτωση σε ρούχα About You, π.χ. 10 ευρώ δώρο επιταγή από eFood και το πιο σημαντικό για μένα, επειδή έρχονται και διακοπές, φέρει σκάνερ, ακτοπλοϊκά εισιτήρια 20% έκπτωση. Ξαναλέω, μπαίνεις στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards και απολαμβάνεις, συγγνώμη, Day My Rewards coupons. Αμέσως μετά που θα επιστρέψουμε, έχουμε το Θανάση που θα μας πει, καλά, έχουμε την Εβάνα. Έχουμε το Θανάση που θα μας πει έτσι ωραία πράγματα για τον Harry Klein. Τι είναι, Θανάση, θύμισε μου?
2: Ατάκες του Harry Klein που αφήσαν ιστορία.
0: Σωστό. Και έχουμε επίσης και το μεγάλο μας διαγωνισμό, γιατί σας στέλνουμε Σαντορίνη, όλα πληρωμένα με το Versus Travel, ο My Radio 104,6. Προσέξτε, όχι off season. Μέσα στο 15 Αύγουστο, τις μέρες του 15 Αύγουστο, τότε που θα πάρετε και την άδειά σας.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
7: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
8: Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hello στο νέο τεύχος. Γιώργος Καρλάφτης, Κάια Χάρης. Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους. Ελληνικές παραδόσεις και διεθνείς καλεσμένοι στο πλευρό του Έλληνα αθλητή. Πρόσωπα, Φίλιππος Ντεγκρές. Φεστιβάλ Κανών. Αναφόνσου. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Green. Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
15: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, το Muppet Show είναι εδώ. Καλημέρα, Εβάνα, καλημέρα. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά, είναι εδώ. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Φοβερό αυτό που μας είπε μόλις τώρα η Κατερίνα Μπουκά. Θες να το. Εβάνα, περίμενε μισό λεπτό.
2: Ναι, μπορώ.
0: Θες να το διαβάσεις.
2: Ναι, είναι ένα άρθρο του Θοδωρή Γεωργακόπουλου. Έχει μία στήλη στην Καθημερινή 360 μοίρες, λέγεται.
0: Πανέξυπνος ο Θοδωρής. Από τους πιο έξυπνους δημοσιογράφους.
2: Το γνωρίζει.
0: Ευφιέστατος, ναι.
2: Αλήθεια, ναι. Πολύ θα ήθελα να το γνωρίσω από κοντά.
0: Όχι, δεν τον έχω γνωρίσει. Ναι, έχουμε πει, αλλά.
2: Σαν, ναι. Λοιπόν, ακούστε, ο πρόεδρος τον είπα, λέει, κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης τον ΗΠΑ, δηλαδή κατά της κυβέρνησης που διοικεί ο ίδιος, ζητώντας αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον προϋπολογισμό του κράτους για τον εαυτό του. Έκανε αγωγή δηλαδή στο κράτος που ελέγχει.
0: Τον οποίο
2: πάρει...
0: διαχειρίζεται αυτός, εντάξει. Ναι. Τουλάχιστον αυτός προτείνει και το Κογκρέσο ψηφίζει.
2: Για να πάρει 10 δισεκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογούμενων ο ίδιος προσωπικά. Γιατί το έκανε αυτό? Έκανε αυτή την αγωγή κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Εφορίας, επειδή υποστηρίζει ότι το 2019 κάποιος από την εφορία διέρευσε φορολογικά του στοιχεία στον τύπο. Αδικήθηκε, οκ, ήταν ένα έγκλημα, δεν πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό το έγκλημα. Βέβαια, δικαιοσύνη αποδόθηκε, καθώς οι αρχές επί κυβέρνησης Biden βρήκαν τον ένοχο της διαρροής, ήταν ένας προμηθευτής της εκεί ΑΔΕ, όχι η ίδια η ΑΔΕ, και καταδικάστηκε αυτός ο άνθρωπος σε 5 χρόνια φυλάκιση, είναι ακόμη στη φυλακή. Ωστόσο, κατά τη γνώμη του Τραμπ, δεν έχει αποδοθεί πλήρως η δικαιοσύνη, γιατί ζητάει και λεφτά.
0: Άρα για τον Τραμπ δεν είναι αυτός που διοικεί. Είναι ένας μάνατζερ που έχει πάρει ένα μηχανισμό. Αν αυτός ο μηχανισμός είναι φαύλος, τον μηνύει.
3: Ναι, για προηγούμενη λέει, εγώ θα κατάσταση, ναι, βέβαια.
0: Διαχειριστής δηλώνει μέσα από αυτή την κίνηση.
2: Και
0: σου λέει, εγώ έχω αναλάβει ένα καράβι. Εγώ θα συνεχίσω και μετά το καράβι. Το καράβι δεν είναι δικό μου.
2: Πώς, ρε παιδί μου, όμως δεν έχει φτάσει πουθενά αυτή η είδηση. Που είναι πρόεδρος που μηνύει την ίδια του την κυβέρνηση για πράγματα που έχει κάνει προηγούμενη και λέει ότι το έχει ξαναδοκιμάσει. Βέβαια, τώρα θα μας πάρει πολύ χρόνο. Θα το διαβάσω να σας το πω άλλη στιγμή, γιατί έχει ένα link στο το έχει ξαναδοκιμάσει. Ναι, φαντάζομαι, ναι, για άλλη περίπτωση. Ναι. Αλλά ναι, τι να πεις για αυτόν τον τύπο, δεν ξέρω. Έχουμε ξεμείνει από λόγια.
0: Πραγματικά.
3: Ναι. Κάτι που έσκασε όμως εχθές πάνω σε αυτό το θέμα, θα σου πω τώρα, είναι το ίδιο σημαντικό. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το διαβάζω από το Earth News για να ξέρετε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ.
0: Το Earth News.
3: Ναι, ναι. Και η οικογένειά του απέκτησαν διαβίου ασυλία από εκκρεμείς φορολογικούς ελέγχους. Δηλαδή, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέδωσε τη Τρίτη, 29/5, επίσημο έγγραφο που απαγορεύει οριστικά την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων, ARS, των ΗΠΑ να διεξάγει περαιτέρω ελέγχους. Είναι επιδιώκει νομικές εξισώσεις σχετικά με τους προηγούμενους φόρους του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οικογένειά του και των συνδεδεμένων εταιριών. Η εντολή επεκτείνει την ιστορική συμφωνία με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε τη Δευτέρα να αποσύρει την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολάριων που καταθέθηκε κατά του φορολογικών αρχών των ΗΠΑ λόγω της παράνομης διαρροής των φορολογικών δεδομένων του τύπου. Άρα, τι σου λέει ο τύπος,
2: τους απείλησε.
3: Και το απέσυρανε και φτιάξανε τώρα νόμο
0: να μην τον φορολογήσουν.
3: Μέχρι να πεθάνουν τα εγγόνια του.
0: Τέλειο.
2: Τραμπουκίζει μόνιμα, τραμπουκίζει τους πάντες και τραμπουκίζει και την ίδια του την κυβέρνηση.
0: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά το σύστημα.
3: Ναι, πάρα πολύ καλά.
2: Σίγουρα.
3: Δηλαδή, θα είναι εκεί τριγύρω.
0: Ναι, ναι. Ότι ξέρει δηλαδή πώς θα του διαχειριστεί για να πάρει αυτό που θέλει. Μάλιστα, Εβάνα μου, τώρα στα δικά μας τα πεζά, τα lifestyle της ελληνικής επικαιρότητας.
4: Πάμε. Εδώ, το χωριού.
0: Πώς είσαι, Καταρχήν, είσαι καλά, πώς είναι η υγεία σου, η πολύτιμος.
4: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Το παιδί έφαγε κανένα φορτό παραπάνω, κανένα λαχανικό.
4: Όχι, κάτσε, περίμενε. Με αχλάδι έχουμε παραμείνει. Θα μπούμε τώρα στο μήλο.
0: Αχλάδι το φάγεις εσύ όμως.
4: Όχι, χθες έφαγε ένα τσίκ παραπάνω και έφαγα το υπόλοιπο.
0: Εντάξει.
4: Εγώ σκέφτομαι έτσι θα πηγαίνει τώρα. Θα τρώω ό,τι αφήνει.
0: Ακριβώς.
3: Να σου πω, τα κάνεις νιανιά αυτό που λέμε. Τα
0: πολιτοποιείς.
4: Ναι, ναι.
0: Μα δεν έχει δόντια.
4: Όχι μόνο δεν έχει δόντια. Δεν ξέρει να τρώει, μωρέ. Το βάζω λίγο.
0: Αυτό είναι ένστικτο. Δεν είναι να μάθει κάπως να τρώει.
4: Όχι, μαθαίνει. Δεν ξέρει.
3: Ψέματα. Εγώ
0: συγγνώμη τώρα, μεταξύ μας τώρα εδώ μας ακούει κανείς. Πώς είναι το παιδί, δεν είναι και πρώτο μυαλό.
4: Πρώτο μυαλό είναι, και όταν θα τη δει.
3: Κάτσε, Εβάνα, γιατί εμένα μάλλον μισή ρίχνει να το βγει με κουτάλα.
4: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Τι είπε, Εβάνα, sorry.
4: Δεν τη ξεφεύγει τίποτα. Βγαίνουμε έξω για ψώνια και όλοι λένε καλέ, πώς ναι, κοιτάει έτσι γύρω-γύρω.
0: Αν όμως θέλει υπενθύμηση να αναπνεύσει ή να φάει, δεν καταλαβαίνει ότι δεν
4: όχι,
0: είναι.
4: Όχι, και είναι και γλωσσού. Σίγουρα πράγματα θα γίνει γλωσσού.
0: Καλά, γλωσσού, άμα πάρει
5: με αυτή τη γλώσσα όλα, φάει το φρουτάκι του.
3: Όλα τα παιδάκια όταν γεννιόνται είναι πολύ έξυπνα. Μετά είναι η χώρα που μεγαλώνουν αναλόγως πώς θα βελτιώσουν.
0: Μάλιστα. Το κοινωνικό
4: πάντως,
0: μήνυμα από το
4: Θανάση. Να σα πω κάτι. Τελικά όλες οι μανάδες τα ίδια κάνουμε. Λέμε, κάνε είμαστε πολύ αστεί.
0: Oh. Α, κάνεις, δείχνεις μιμητικά στο παιδί πώς να ανοίξει το στόμα του και να φάει. Μάλιστα.
4: Ναι. Πρέπει να υπάρχει μια κάμερα στη μάνα για να τη βλέπεις μετά και να γελάς.
0: Ναι, όντως, θα ήταν αστείο πολύ αυτό.
4: Είναι αστείο πολύ.
0: Για πάμε.
5: Πολύ αστείο.
3: Πολύ αστείο.
5: Με τον Βασίλη, θα θυμηθούμε κάτι άλλο. Πολύ αστείο.
0: Δεν πειράζει. Ελάτε, πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω. Πάω στο Sky. Εχθές.
5: Εσύ πας, όλοι οι άλλοι φεύγουνε.
3: Φεύγεις.
4: Σωστό. Όχι όλοι, αλλά ναι, εντάξει. Λοιπόν, εχθές προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor. Μιλάμε για ένα επεισόδιο 20 λεπτών μαζί με τις διαφημίσεις. Καθαρός χρόνος 13 λεπτά. Δεν ήταν επεισόδιο.
5: Μια ανακοίνωση.
3: Μωρέ, ντροπή λίγο.
0: Κάτσε, γιατί εγώ δεν το είδα, να μας το περιγράψει.
5: Θα τους ντροπιάσουμε σε λίγο.
4: Ουσιαστικά ήταν το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, στο οποίο ο Γιώργος Λιανός ενημέρωνε τους παίκτες και τους τηλεθεατές κυρίως για αυτό που συνέβη, για το τραγικό συμβάν και έδωσε όλες τις πληροφορίες ότι ο Μάνος Μαλιαρός βοήθησε πάρα πολύ και ουσιαστικά έσωσε τον Σταύρο, πώς τον μετέφερε, πώς ενημέρωσε, δηλαδή μας έδωσε όλες τις απαντήσεις με λίγα λόγια. Ήταν σαν ένα δελτίο τύπου του Sky και της παραγωγής διαστόματος του Γιώργου Λιανού.
0: Μάλιστα.
4: Στο συμβούλιο, εγώ έτσι το πήρα.

0: Και στήκαμε τώρα με τη γνώμη του κάθε βλάκα εκεί πέρα, να πούμε.
1: Ρε παιδιά, και μόνο που είδαμε στο δελτίο τύπου να λέει σήμερα θα προβληθεί το τελευταίο.
0: Το βλάκα το παίρνω πίσω. Δεν εννοώ βλάκα. Εννοώ του κάθε ενός που δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη του για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δόξα τω Θεώ να κάνουν το σταυρό τους έτσι όπως αποκαλύφθηκε η κατάσταση, που δεν είναι στη θέση του σταύρου. Αυτό.
2: Ποτέ θα ξαναδούμε Survivor, ξέρουμε.
1: Και μόνο, θα σας πω, και μόνο που στο δελτίο τύπου γράφει σήμερα θα προβληθεί το τελευταίο συμβουλίο του νησιού, όλοι λέμε τι φάση, τι θα προβληθεί το τελευταίο
2: συμβουλίο του φάση, νησιού. Εντελώς τι φάση, δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν πάει και πολύ χειρότερα τα πράγματα και να κάνουν τι, το τελευταίο συμβούλιο του νησιού. Βαφτήκαν, στολιστήκαν, βάλαν τα μικρόφωνα να μας πούνε τι, ότι κόψαν το πόδι του ανθρώπου.
3: Ακριβώς, αυτό κάνανε.
1: Να σας πω επίσης κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Αρχικά θα προβληθεί το... Όχι, λάθος, σε άλλο πράγμα πάω. Κολλή στο μυαλό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ο Γιώργος Λιανός είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο συμβούλιο του νησιού και ότι ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor του 2006 για φέτος. Και αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Καλά κάνεις.
2: Τουλάχιστον αμηχανίας.
1: Γιατί το για φέτος δίνει μια... Είναι μια συνέχεια. Οκ, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Ατζούν, το κανάλι, που φαντάζομαι ότι ο Sky δεν θα θέλει να φιλοξενήσει στο πρόγραμμά του και πάλι το Survivor μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα. Δεν
2: δηλαδή
1: ξέρω.
2: Δηλαδή η εταιρεία, συγγνώμη, η εταιρεία που το κάνει μετά από αυτό, πόθεν πώς μπορεί να διασφαλίσει την υγεία των παικτών για να το ξανακάνει. Έπρεπε να τα σταματήσει παγκοσμίως όπου παίζονται.
1: Συμφωνώ, απλά συνεχίζονται τα υπόλοιπα. Οπότε γι' αυτό σκέφτηκα ότι όντως η παραγωγή μπορεί να έχει στο μυαλό της.
2: Ελπίζω...
1: Ότι ξέρεις κάτι, θα συνεχίσω.
3: Ελπίζω αν το ξαναδούμε αυτό το show, ελπίζω αν το ξαναδούμε, να μην δω κανένα Σταύρο να πηγαίνει εκεί και να μας μοιράζει την εμπειρία του. Καλέ πόσο του άλλαξε τη ζωή το Survivor.
0: Έλα, πάμε παρακατώ. Εδώ λέμε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό που συζητάμε είναι να μην ξαναβγεί καν στον αέρα αυτό το πράγμα λόγω ελλιπούς προσοχής στους συμμετέχοντες. Τώρα από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κρίσεις για το τι θα κάνει ο καθένας και αν θα κάνει. Το παιδί
3: για
0: είναι
3: την
0: στο
3: παραγωγή
0: κρεβάτι.
3: Λέμε, για την παραγωγή
0: για το Σταύρο είπες. Δεν θα το κάνει η παραγωγή. Δεν τον πάρει το Σταύρο και θα βάλει μέσα έναν άλλον άνθρωπο να πάει να τα πει. Λες να μην έρθει ο Σταύρος και να μας πει την εμπειρία του. Μην κάνεις κρίση τώρα για έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του και για την σωματική του ακεραιότητα. Έλα, πάμε.
1: Και ευχόμαστε να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Λοιπόν, σας πάω στον Κώστα Τσουρό, ο οποίος εχθές στην έναρξη της εκπομπής του. Φυσικά δεν σχολιάστηκε κάτι άλλο, αλλά πέταξε μια μπηχτή και λέει: τι κάνετε, πώς είστε, καλά, καλά. Και λέει ο Κωνσταντσούρος: εγώ δεν έχω υπάρξει καλύτερα. Δεν έχω υπάρξει ποτέ καλύτερα.
0: Να σας πω κάτι.
1: Και σας το αναφέρω φυσικά.
0: Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια.
2: Τελικά κόβεται, ρε Δημήτρη.
1: Σας το αναφέρω.
0: Ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται πρόωρα. Τι να πω, ρε, εντάξει.
1: Και στο τέλος της εκπομπής, είπε στη Δέσποινα Τσόκου, αυτά τα Νάζι, κάπως έτσι το είπε, αυτό το Νάζι σου θα μου λείψει.
0: Για πώς θα του λείψει, είχαν πάει λέει μαζί στη Eurovision.
1: Εγώ σου το είπα, ποιος λέει.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Άλλος Γιώργος Λιάκης.
0: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμήθηκα, βρε, σου έχω στερήσει ποτέ αποκλειστικότητα.
1: Όχι, βρε, όχι. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: Λένε,
1: αυτό λοιπόν.
0: Όπως ο Γιάννης ο Τσιμιτσέρης που έλεγε: η εκπομπή πάει αυτά, κάνει απίστευτα νούμερα. Τελικά φυσικά τον κόψανε γιατί δεν έκανε απίστευτα νούμερα. Αλλά ο Γιάννης θεωρεί ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που
3: δεν θα είναι του χρόνου, δηλαδή στο μέλλον.
0: Όχι, φυσικά όχι, και όχι. Γάμο. Μα ούτως ή άλλως αυτή η εκπομπή ήταν θανούσα και τη δώσαν το φιλί τη ζωή με τον Γιάννη ως κράχτη. Γι' αυτό και είπα εγώ ότι ελπίζω να μην τη συνεχίσουν ενημερωτική. Όπως δεν το κάνανε, το κάνανε οδηπορικό. Εντάξει. Mm. Και δεν πήγε επίσης καλά. Το Γιάννη, όπου τον έβρισκε και τον ρωτούσε, έλεγε πάει γαμάτα η εκπομπή. Εντάξει. Άμα, τι να πω, να βάλω εγώ να πω τώρα στο μυαλό του Γιάννη και να του εξηγήσω τι σημαίνει 3-4, που και εγώ μπορώ να το κάνω αύριο, έτσι. Το παίζω μάγκα. Και στο Τσουρού τι σημαίνει 0.
2: Όχι, ο Τσουρός προφανώς καταλαβαίνει γιατί είπε ο άνθρωπος. Τώρα που ανακοινώνεται το τέλος μας, λέω εγώ παρένθεση, είμαι καλύτερα από ποτέ.
0: Άρα δίκιο έχει ο Γκάρεζος που έλεγε: κόψτε τους να ηρεμήσουν και αυτοί για να ηρεμήσουμε κι εμείς.
2: Άμα τώρα νιώθει λυτρωμένος.
3: Γιατί ξέρεις τι, νιώθουν ρε παιδί μου. Άμα σου λέει: είμαι πετυχημένος, γιατί? Γιατί μπήκα και σε βιντεάκι του Λούμπεν φέτος. Άρα είμαι πετυχημένος.
0: Κάτι κατάφερα. Και θα μείνω και διαχρονικά.
3: Oh yeah.
1: Εγώ σκεφτόμουν, μήπως ήταν και απλά αμηχανία. Δηλαδή δεν ήξερε πώς να. Και τι να πει, γιατί
0: δεν χρειάζεται να πει κάτι με το ζόρι, ρε παιδί μου. Δεν είναι απαραίτητο κιόλας.
2: Ναι, πραγματικά δεν είναι το αγαπημένο μου ημερολόγιο κάθε που ξεκινάει μια εκπομπή να μοιραστούμε τα συναισθήματά μας πριν πάμε στο πρώτο βίντεο.
1: Λοιπόν, ακούστε με τώρα λίγα.
0: Ναι, τόση ώρα δεν σε ακούμε, τι κάνουμε.
1: Ακούστε με λίγο ακόμα. Για λίγο ακόμα. Θυμάστε που είχε πάει καλεσμένη η Ελίνα Παπίλα και η Ιωάννα

0: λες, στο Γιώργο Λιάγκα.
1: Τώρα, προψέ ήταν, πώς δεν το θυμόμαστε.
2: Τι θα ακούσω τώρα.
1: Θα πάει καλή βατώρα.
2: Το ίδιο συνέστημα με τον Θανάση, ακριβώς.
3: Ποιος θα φύγει όμως.
2: Τι θα έρθει τώρα, τι θα ακουστεί στον αέρα αυτή τη στιγμή.
0: Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ.
2: Ναι, αγάπη μου.
0: Θυμάστε που και οι δύο παρουσιάστριες τρόπον τεινά έκαναν πρόταση στο Γιώργο Λιάγκα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
4: Φυσικά και εγώ προσωπικά θυμάμαι ότι στην Ελίνα Παπίλα.
2: Την
4: Ελίνα Παπίλα πρότεινε ότι τη έδωσε και εναλλακτική ότι θα πάνε μαζί στο σπίτι του στην Τίνο, ενώ όχι στην Ιωάννα Μαλέσκου.
1: Δεν τι θέλει στο σπίτι στην Τίνο την Ιωάννα Μαλέσκου.
4: Θυμάστε εσείς αυτό, έτσι μας μετέφερε η Ιωάννα.
2: Ναι.
4: Δεν τη θέλει. Έτσι με έπνιξε η αδικία, γιατί είναι και πρεβεζιάνα η Ιωάννα Μαλέσκου.
3: Ίσως, ξέρεις, επειδή και η Μαρία είναι και στον ίδιο χώρο, την ξέρει την Ελίνα, οπότε λέει την άλλη δεν τη θέλω.
2: Η Αντωνάλη.
4: Τι έγινε με αυτό, Ιωάννα.
2: Δεν είναι στον ίδιο χώρο.
3: Δεν είναι στο ράδιο μαζί. Δεν σας έδωσα μια πληροφορία.
1: Το πέρασα από τη μουσική.
4: Για πες, Εβάνα.
0: Εχθές βρέθηκε καλεσμένη στο πρωινό η Λίλα Κουντουριώτη.
3: Α, πολύ καλή Λίλα. Φίλη μου, πρόσεξε να πεις την πάρα η Λίλα.
2: Δεν την ξέρω την κοπέλα.
0: Την ξέρω κι εγώ. Είναι και κουμπάρα της
3: Σταματίνας. Αθλητική.
2: Μισό λεπτό. Όταν την ξέρω, δεν γνωριζόμαστε. Έχουμε πει ένα γεια. Και κάποια στιγμή, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
4: Μην μου πεις ότι και αυτή τα άρεξε στο Λιάγκα.
2: Όχι, δεν έχουμε κάνει κάτι, επειδή ακούστηκε λίγο περίεργο κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή, να το πω, δεν πειράζει, δεν είναι κακό. Πριν παντρευτεί, μας κάνανε προξενιό. Αλλά δεν έγινε ποτέ, δεν συναντηθήκαμε, δεν βρήκαμε. Πριν παντρευτεί. Παντρεμένη δεν είναι.
3: Έχει ένα παιδί σίγουρα.
2: Τέλος πάντων, παλιά όταν ήμασταν πιτσιρίκια, μας έκανε μια κοινή μας φίλη, μας είπε ότι καλό θα ήταν να βγείτε εσείς δύο. Δεν βγήκαμε ποτέ όμως.
0: Πάντως είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι.
1: Τι συνέβη τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα τι συνέβη. Χθες λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που η κοπέλα έλεγε ότι εγώ έχω σπουδάσει, έχω κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Έλεγε τέλος πάντων τα επαγγελματικά της.
2: Άλλη δώρα Παντέλη μας βρήκε.
1: Πάψε πια.
4: Και είπε το βιογραφικό.
0: Στη συνέντευξη το έλεγε ρε
3: σύντομα. Τι ρώταγε.
2: Έτσι όπως το. Εσείς δεν ακούτε αυτά που λέει η Εβάνα. Έτσι όπως το είπε, δεν είπε αφού μας είπε, ξεκίνησε και μας τα έλεγε.
0: Μα αφού είπε ότι είναι καλεσμένη.
2: Εντάξει, άρα ρωτήστε. Το παίρνω πίσω. Συγγνώμη.
0: Προφανώς. Ναι. Διάγγελμα έκανε.
1: Λέγε Μαρή.
0: Λοιπόν.
2: Θα τη πει.
0: Εγώ είμαι υπέρ της δώρας, Παντέλη.
2: Να λίμωνο.
3: Σαν την κρεμίτσα θα φύγεις του μωρού και εσύ.
2: Εντάξει, καλά.
0: Λοιπόν, ακούστε με τώρα.
2: Είχα την παπαγούλη, αλλά πέρασε μπροστά τώρα η Εβάνα.
1: Αυτό τι είναι το καινούριο, ακούστε με και ακούστε με.
2: Προς αποχώρηση.
0: Ναι, ήθελα να σας πω.
2: Ναι, πες το χωρίς να λες ακούστε με.
1: Σας ακούμε.
0: Και λέει ο Γιώργος Λιάγκα στη Λίλα Κουντουριώτη, αν κάποια στιγμή αποφασίσει να κάνεις ψυχαγωγία. Πάρε με τηλέφωνο.
3: Δεν νομίζω να πετάξει την καριέρα της. Έτσι.
0: Δεν είναι σκάνδαλο.
1: Πήγαν οι άλλες αυτοπροτάθηκαν.
2: Έριξε Παπίλα και Μαλέσκου στον κουβά. Και πήρε τουλάχιστον τυπικά, τουλάχιστον για το φαίνεστε, την Κουντουριώτη.
1: Ψήφο εμπιστοσύνη στην Κουντουριώτη και τη Μαλέσκου, συγγνώμη, στον Γκεάδα, ούτε καν Τίνο. Ούτε τη θέλει πουθενά.
2: Είχε κάτι να πει, Κατερινά, ναι.
4: Μια διευκρίνηση. Το είπε αυτό ο Γιώργος Λιάγκα στην Κουντουριώτη.
3: Ναι, αυτό σου λέω.
4: Νόμιζα το αντίστροφο.
1: Λίλα μου, αν ποτέ θες να το γυρίσεις στην ψυχαγωγία, πάρε με τηλέφωνο. Ο Γιώργος σου.
3: Μα ψυχαγωγία κάνει να τον ενημερώσουμε, απλά δεν κάνει αυτά τα.
1: Αυτό το lifestyle.
3: Αυτό δεν είναι. Σιγά μην πάει να λερωθεί η Κουντουριώτη.
4: Και τι είπε η Λίλα.
0: Ουσιαστικά η Λίλα είχε πει πριν: δεν θα ξαναγινούσα ποτέ στο πολιτικό που έκανα στο παρελθόν. Δεν θα έλεγα όχι σε κάτι ψυχαγωγικό. Και εκεί τη το είπε ο Γιώργος.
2: Λέει γιατί στο πολιτικό δεν μπορεί να είναι και τα πατουσάκια τη. Αυτή δεν είναι που τη έχουν κάνει ολόκληρη ενότητα με τι πατούσε.
1: Όπω λυσάνε όμω και σε αυτά τα site και σε
2: αυτά τα.
3: Αφού κλωτσάει μπάλα μου.
2: Λυσάνε, αλλά και αυτή τα θέλει. Κάνει, κλωτσάει μπάλα ξυπόλυτη, κάθεται με το. Δείχνει το πέλμα, δείχνει την κούρμπα, να πούμε την καμάρα.
4: Άμα νικάει από αυτό.
2: Τα δάχτυλα. Αυτό σου λέω.
0: Μα μόνο δεν τα ξέρω.
2: Έχει δίκιο η Κατερίνα. Εγώ δεν το.
1: Όχι, είναι το πλεονέκτημα.
2: Δεν το επικρίνω. Αλλά μην το αρνείτε όμως, γιατί το θέλει. Ούτε να λέει, σας παρακαλώ, είσαι ανώμαλη.
1: Δεν την ρωτήσανε και
2: όχι,
1: ποτέ.
2: Όχι, λέω αν.
1: Δεν την έχω ρωτήσει ποτέ.
2: Αν πει είστε ανώμαλη, δεν το δέχομαι. Μόνο αυτό λέω. Κατά τα άλλα, πολύ καλά κάνει και αφού νικάει, που λέει και η Κατερίνα, να συνεχίσει να τα δείχνει.
1: Εγώ από όλα αυτά καταλαβαίνω ότι επειδή υπάρχουν κάποιοι που είναι fans, μην το πολύ λέμε και το χαλάσει το πράγμα, κοπέλα.
4: Όχι. Πάντως, ρε παιδί μου, ξέρετε τι έπαθε η Λίλα τώρα. Γιατί προφανώς αφού μπορεί να ρίχνει και αυτή λίγο τα δίχτυα τη. Για να μιλάει για ψυχαγωγία ή όχι, λέτε.
0: Όχι.
2: Ο Λιάγκας το πει αυτό.
3: Τι ρώτησε,
4: ναι, αλλά είπε ότι δεν θα, ότι της αρέσει ψυχαγωγία και ότι δεν θα γύριζε στο πολιτικό.
3: Για να είναι ευγενής. Στις συνεντεύξεις λέμε και πράγματα έτσι.
2: Λέμε και μια μαρούφα.
4: Γιατί λέω, άμα το έλεγε για τον Λιάγκα και αυτός τσίμπησε, θα ήταν σαν όταν ανεβάζεις ένα story για να το δει κάποιος και αυτός σου απαντάει. Θα ήταν τέτοια νίκη.
3: Θα σου πω κάτι, πρέπει να καταλάβεις κάτι. Στο ίντερνετ, αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι των αθλητικών, είναι βασίλισσα η Λίλα. Δεν νομίζω να πάει. Είναι πανελίστρια.
4: Είναι εθνική μας.
3: Ξέρεις τι συνέντευξη έχει κάνει.
1: Τι είναι εθνικό Ζωζέ Μουρίνιο.
3: Παιδιά, άμα δείτε τα views που κάνει, έχουν πάει όλοι για συνεντεύξεις στη Λίλα. Μόνο ο Μουζακίτης, θυμάμαι, έχει κάνει βαρέσει 2 εκατομμύρια views.
1: Μωρέ, εμείς δεν ξέρουμε το αντικείμενο.
3: Έχει πάρει Kendrick Nunn, έχει πάρει τους πάντες, παιδιά, κάνει συνεντεύξεις. Όλοι τι θέλουν. Πάει σε όλα τα γήπεδα, τελικούς. Θα κάτσει να ασχοληθεί με το πρωινό.
1: Πάντως, ο κύριος.
2: Και δεν τα λέει, τα λέει ο Θανάσης, δεν τα λέει μόνος όπως η Παντελή.
1: Όχι, ναι. Ο κύριος Λιάγκας ή θα πάει στο σπίτι του Στιτίνο, θα αποσυρθεί από την τηλεόραση όπως μας είπε, ή θα κλείσει με την κυρία Κουντουριώτη. Τις άλλες εκεί στο πάνω της έχει άκλειστες και τα λέει αυτά μπροστά της.
3: Μάλλον, μάλλον.
0: Το είπε και χθες.
3: Είναι και αυτή. Μπράβο, Βασίλη.
2: Δεν μπορώ με τον Βασίλη.
1: Ανυπόγραφες οι άλλες.
2: Γλωσσοπλάθη λέξεις και βάζει φυτίλια. Και βάζει φυτίλια στο.
3: Ανυπόγραφες.
2: Ανυπόγραφες τις έχει.
1: Περιμένουν αυτές εκεί.
3: Και παλεύουν κάθε μέρα ένα γάμο.
4: Πολύ καλή, κυρία Λίλα. Τώρα τη βλέπω στο Instagram.
1: Η Κατερίνα γνωρίζει την Λίλα.
2: Κυρία Λίλα.
3: Δεν θα τη δούμε πουθενά.
0: Άμα τους δείτε μαζί του χρόνου στο πρωινό, θα σας πω εγώ.
1: Κόβω. Ξεμπάλα.
3: Άσε τώρα τι κόβω. Σου λέω δεν παίζει και κανένα ενδεχόμενο αυτό.
2: Ποιο τώρα, sorry, σε
3: χρειάζεται. Να είναι μαζί του χρόνου.
1: Η συνεργασία. Η συνεργασία.
2: Γιατί σύμφωνα με την επιχειρηματολογία, την πολύ σωστή. Θέλω να πω δομημένη του Θανάση, δεν είπε πίπες.
3: Μα είναι και μιλάμε, ναι. Έχουμε μιλήσει.
2: Ωραία. Είπε ο άνθρωπος, όχι πέρα από αυτό, ότι έχει καταφέρει πολύ περισσότερα.
1: Για στον τομέα
3: τη μόνη να κάνει.
2: Θα είναι υποβάθμιση να πάει στο πρωί.
1: Βέβαια.
3: Άμα τη δώσουν βέβαια εκπομπή αθλητική αυτό που θέλει.
1: Α, μην το πιστέψει. Έτσι λένε αυτοί στα κανάλια και μετά.
4: Και μετά δεν
3: έχει αρχίσει να ανακατεύεται πάρα πολύ με τα αθλητικά. Δεν το προσπαθεί.
1: Καλά, τη βλέπω εγώ να μαγειρεύει στην κουζίνα του Λιάγκα το χορηγούμενο.
2: Ναι, όντως. Θα τη φάει μαρμάγκα.
1: Άμα πάει εννοώ, όχι να πάει.
2: Λοιπόν, μάπες, η Snappy, η πρώτη ελληνική Neo Bank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι εδώ. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου, που δεν θα έπρεπε να είναι όνειρο, θα έπρεπε να είναι πραγματικότητα, τη αποταμίευση με αυγάτισμα των χρημάτων σου και τη πρόσβαση όποτε εσύ τα χρειάζεσαι. Με τη Snappy, λοιπόν, ακούστε με λίγο και μην το βλέπετε ως κάτι πολύ φουτουριστικό να έχει Neo Bank λογαριασμό, γιατί είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ο συγκεκριμένο τρόπο. Με τη Snappy λοιπόν ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου και αν είσαι. Με τη Snappy από τα μειευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Να ταξίδι, να γκάζετ, ό,τι έχεις βάλει στο μυαλό σου. Ο Snappy από το αμοιευτικό λογαριασμό είναι 100% ψηφιακός. Σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειάζεσαι. Και φυσικά, με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy σου δίνει τώρα και έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις, μπορείς να κεράσεις και να κερδίσεις. Σε γυρνάει για να κερδίσεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com
5: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
4: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 21 Μαΐου και είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8. Παγκόσμια κατακραυγή προκάλεσε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, αναρτώντας ένα βίντεο με τους απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές. Έκτακτη δράση με ανάρτηση γιγαντοπανό και καπνογόνα πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης σε πεζογέφυρα στον Κηφισό, μέλη του Μάρτς του Γκάζα Γκρίς. Σήμερα 5η 21 Μαΐου στις 18:30 Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει επίσημα το νέο της κόμμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς. Εν ώψη της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από 21 έως και 25 Μαΐου. Αστρολογικά, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάλαφρη διάθεση φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μπόρες, βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Ρυθμός 988.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
12: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
13: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
15: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Κυριακή γιορτή σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
13: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωί. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
15: Περισσότερη μουσική.

0: 88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
0: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ο Ρυθμός, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Ωχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Από ενότητες όπως την Κόσμος, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης 1454 Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, ας πούμε, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι γουστάρουν και ό,τι σκέφτονται. Τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον ειδικό, 1454 Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα στο αχανές περιβάλλον, αυτό που ακούει στο όνομα, που μάλλον που το ονομάζουμε διαδίκτυο, για να τον προφυλάσει ή να την προφυλάσει, να το προφυλάσει, να ζει την digital καθημερινότητα σε κάθε περίπτωση με ασφάλεια. Το βρίσκεται τόσο στο Application Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Έλα, μάντα μου, τα καταφέραμε, συνδεθήκαμε.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Πεπτίδια εδώ πέρα, έχω γίνει σοφότερη.
11: Α, ξέρεις από πεπτίδια ή το, από εμάς τα μάθες?
12: Εγώ όχι, ναι, από εσάς τώρα.
13: Μήπως αξίζει.
12: Απλά τα βλέπω σε όλες τις κρέμες που...
11: Το Muppet Show είναι τόσο μπροστά που είναι σχεδόν πίσω.
13: Και στις κρέμες. Μήπως αξίζει, αν κάποια στιγμή έχουμε χρόνο, σήμερα, αύριο, δεν ξέρω, όντως να μιλήσουμε εδώ με την Αθηνά που είναι φαρμακοποιός με εξειδίκευση, λέει, στην κοσμητολογία. Οπότε θα μας το πει όλο το πεπτίδιο.
11: Να βγάλουμε την Αθηνά.
13: Ναι. Αμάντα, πες εσύ και μετά θα βγάλουμε.
11: Θέλετε να κάψουμε, να πιστολιάσουμε τη... Έτσι ο Θανάσης δεν έχει κερδίσει ή έχουμε κι άλλο?
14: Τρία έχω κάνει, εντάξει.
15: Έχει κερδίσει, ναι.
11: Έχει κερδίσει, ωραία. Θέλετε να βγάλουμε
13: σήμερα
11: Αθηνά,
13: στην πίεση να μας πει η Αθηνά. Ναι,
11: για
13: ναι, ναι,
11: ναι. Ωραία, έλα, ωραία. Έλα.
15: Να τη ρωτήσουμε, Αθηνά, πες μας αν μπορείς εκεί 9 παρα 10.
13: Αμάντα.
12: Λοιπόν, Άστον Βίλα στην κορυφή. Χαρούμενο που να κουμπάρο, ρέφαρε.
13: Α, ναι.
11: Ναι, ναι, ο Βασίλης ο Νικήτας ο κουμπάρο μου. Πολύ έξυπνο ευθύ και πάρα πολύ προκομμένο. Με τη Ζέτα τη γυναίκα του και τα δύο κοριτσάκια του. Έλα.
12: Για την πίκρα από τον Ολυμπιακό τότε. Πρέπει να πετάει τώρα. 3-0 κέρδισε τη Φράιμπουργκ.
11: Όχι, κατάλαβε τι θα γίνει σε εκείνο το σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Πήρε η Ζέτα που είναι φανατική εκτζού το πρωτάθλημα. Ο Βασίλης που είναι Άστον Βίλα γιατί είναι Ελληνοσουηδός. Δεν ασχολείται πολύ με ελληνικές ομάδες. Είναι Άστον Βίλα φανατικός. Φανατικός. Πήρε τώρα το ευρωπαϊκό.
13: Πήρε και η Βουλγαρία την Eurovision, αν του νοιάζει.
12: Μεγάλο πράγμα.
11: Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε.
12: Ναι, νομίζω ξέχασε τα πάντα τώρα. Νερό και αλάτι θα λέει. Συνέφερε και τον Ολυμπιακό αυτή η εξέλιξη, οπότε όλα βαίνουν υπέροχα.
13: Ψωμί είμαστε και αλάτι πολύ... δεν λέμε.
12: Είμαστε ψωμί και αλάτι λέμε.
11: Κάτι με το νερό τι λέμε όμως. Νερό στη βάρκα. Η Ιουλία Καραγατάκη το λέει αυτό. Ναι.
12: Νερό στη βάρκα μας. Αυτό τέλος πάντων. Οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι.
11: Ζήτω,
12: μια χαρά.
11: Ζήτω, Παναγίτσα μου.
13: Yeah.
12: Παρουσιάστηκαν και τα διαρκείας.
11: Και εμείς και ο Όμιλος είναι χαρούμενος γιατί αποκλειστήκαμε από την Άστον Βίλα που το πήρε τελικά. Οπότε εντάξει. Το τέλειο θα ήταν να το πάρει Νότιγχαμ. Αλλά εφόσον το πήρε αυτή που την απέκλεισε, σημαίνει ότι για κάποιο λόγο την απέκλεισε.
13: Σούπε ένα Όμιλος τέτοια πράγματα.
14: Μα βγάζει πιο ψηλά Champions League.
11: Μην βγάζει δική σου γραμμή, λέει αυτόν τον Όμιλο. Χωρίς να ενημερώσει ο Όμιλος.
12: Ναι, αλλά εντάξει, είχε αυτό το μπιφ επειδή είχε αποκλείσει ο Όμιλος ήδη την Άστον Βίλα μια φορά. Σου λέει...
11: Του το χρώστε και του ομίλου.
14: Παιδιά, να σου πω κάτι, γιατί ναι, και πολλοί τη λένε τώρα με αφορμή αυτά που λέει η Αμάντα, πολλοί τη λένε στο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ κλείδωσε.
11: Γιατί τώρα, ρε παιδί.
14: Θα σου πω. Κλείδωσε...
11: Μα τώρα μιλάμε για στο Βίλα.
14: Μα αυτό θα σου πω. Να. Κλείδωσε τον Έμερι των πέντε κατακτήσεων. Σε δύο παιχνίδια δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα.
11: Σε πόσα?
14: Σε δύο παιχνίδια. Τον κλείδωσε. Πέντε κατακτήσεις έχει ο Έμερι Europa, έτσι.
11: Εννοείς ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει στον αγωνιστικό χώρο.
14: Ναι, στρατηγό. Γι' αυτό τον λέμε στρατηγό.
11: Τότε που κέρδισε ο Ολυμπιακός τη δυνά στον Βίλα.
14: Είχε τέσσερις τότε.
11: Σου πρέπει να τα εξηγήσει αυτά, δεν τα ξέρουμε εδώ.
14: Επειδή τα λέγαμε.
11: Ναι. Εμείς τα λέγαμε.
13: Τα θυμόμαστε.
11: Έλα.
12: Παρουσιάστηκαν τα διαρκείας χθες του Ολυμπιακού, χθες το μεσημέρι.
11: Μπράβο. Έγιναν αναρπαστά. Θα γίνουν.
12: Ανάρπαστα, αλλά ναι, θα γίνουν. Αλλά ως εξέλιξη είχαμε το εξής. Το ότι ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης θα μιλήσει σε συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο. Έγινε η προαναγγελία από τον κύριο Γραμπαπά στην παρουσίαση των διαρκείας. Και πραγματικά το περιμένουμε πώς και πώς.
11: Θα δώσει μία προφανώς εφόλη τη ύλη συνέντευξη τύπου, αυτό λες, ή θα.
12: Ναι. Θα μιλήσει για
11: το τι έγινε φέτος στο πρωτάθλημα.
14: Και τι έρχεται.
11: Περίμενε. Το τι έρχεται. Θα μιλήσει για τον Ολυμπιακό ή θα μιλήσει για την κατάσταση του ελληνικού πρωταθλήματος.
12: Για την Ολυμπιακή οικογένεια.
11: Μάλιστα.
12: Γι' αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε με πολύ αγωνία και πολύ χαρά τι θα γίνει τον Ιούνιο. Κατά τα λοιπά, τελευταία αγωνιστική play-out, τυπική διαδικασία, πια γιατί ξέρουμε και ποιοι πέφτουν και ποιοι ανιβαίνουν, έχει συμπληρωθεί το puzzle στον απόλυτο βαθμό, οπότε εντάξει πρέπει να δοθεί όμως και αυτό το παιχνίδι. Έχει στις 6 ώρα, τώρα εντάξει αν δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε ρε παιδί μου, εντάξει. 6 ώρα το απόγευμα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και 7 η ώρα και Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας.
11: Η Κηφισιά παραμένει στην Super League, σωστά.
12: Παραμένει.
14: Άμαντα, ναι. Θέλω να μας εξηγήσεις κάτι.
12: Λάρισα και Πανσεραϊκός.
14: Θέλω να μας εξηγήσεις κάτι.
11: Την έχω και έννοια από την πρώτερη από την πρώτερη ιστορία των μαπών για την Κατερίνα μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
15: Καλημέρα.
14: Άμαντα, θέλω να μας εξηγήσεις κάτι γιατί δεν το έχω καταλάβει. Θα πέσουν τελικά οι ομάδες? Γιατί λένε κάνα μια προσφυγή να μην πέσουν. Τι γίνεται, δεν το.
11: Υπάρχει τέτοια περίπτωση.
12: Ναι, έγινε αυτό, αλλά το συνυπογράφουν 5 ΠΑΕ. Αλλά δεν. Για να γίνει αναδιάρθρωση. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
11: Όπως έκανε και στο χωριό μου, on what grounds.
14: Ρε παιδί μου,
11: δηλαδή με τι
14: είναι
11: επιχειρήματα να γίνει αναδιάρθρωση.
14: Γιατί να πέσουνε.
11: Σου λέει να μην πέσουν, έτσι είναι οι κανόνες.
14: Γιατί σου λέει δεν υπάρχουν ομάδες, νομίζω λένε ότι δεν υπάρχουν ομάδες με κοινό, γήπεδα και οικονομικά για να ανέβουν. Ναι, δεν το ξέρω και καλά. Θέμα και αυτό το ρωτώ.
13: Εγώ ψηφίζω να μην πέσουνε.
14: Και εγώ ψηφίζω να μην
11: πέσουνε. Για την ψήφο σου, Βασίλη.
13: Δεν με νοιάζει.
14: Εγώ ψηφίζω να μεγαλώσει και άλλο πρωτάθλημα να γίνουν 20 ομάδες. Είναι
12: έγινε αυτό το αίτημα για να γίνει έκτακτο συμβούλιο τη Super League για να συζητηθεί αυτό το πράγμα.
11: Συγγνώμη που είμαι τόσο ανίδεος, πόσες ομάδες είναι τώρα στη Super League?
14: 16 είναι ρε Μάντα, πόσες είναι? 13, πόσες είναι, δεν ξέρω.
12: 16.
13: Και για δύο ομάδες παραπάνω κάνετε τέτοιο σκηνικό τώρα, έλα ρε παιδιά.
11: 20 λέει ο άλλος όταν γίνει.
13: Το ακούω γιατί η επαρχία δεν καταλάβα.
11: Λοιπόν, σήμερα είναι η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν.
12: Σήμερα, ναι, βεβαίως. Αυτό ήθελα να πω. Σήμερα το βράδυ είναι η συνάντηση
11: του
12: Γιαννακόπουλου.
11: Βράδυ με τον Γιαννακόπουλο δεν θα συναντηθεί.
13: Ιδιοκτήτης με προπονητή.
11: Συγγνώμη, θα έλεγα. Όπως μας έλεγε χθες που ήταν. Τι λένε, είναι πολύ άδικο τώρα που μου έρχεται στο μυαλό Μαρούσκα. Είχαμε αυτή την ηθοποιό.
13: Ναι.
11: Βρείτε τη γιατί είναι πολύ άδικο.
13: Ναι.
11: Ευχαριστώ. Κάνουμε μια παύση.
14: Περιμένουμε.
11: Ναι, περιμένουμε για να δείξω σεβασμό. Θα μπορούσε να έχω συνεχίσει αυτό που λέω. Αλλά επειδή όντως θέλω να πω το όνομά τη, δεν είναι σωστό.
13: Πάρα πολύ δίκιο. Την είχατε πλατό.
11: Πλατό!
13: Η Καλλιόπη Ταχτσόγλου.
11: Να είναι καλά. Λοιπόν, είπε λοιπόν αυτό ότι όταν τη έκαναν το πρώτο ραντεβού, γιατί είναι πολύ ακριβοθόρητη και δεν πολύ πηγαίνει και δεν γουστάρει κιόλα. Και τη έκαναν ραντεβού για την παράσταση που είναι τώρα, θα συναντιόταν με τον σκηνοθέτη, τον παραγωγό και τον πρωταγωνιστή.
13: Βέβαια.
11: Τρεις άντρες. Και επειδή ήταν βράδυ. Φοβήθηκε αυτή και δεν πήγε. Και τους κρέμασε. Ήταν εκεί πέρα λέει στην Ακαδημία.
13: Και περιμένανε.
11: Μέσα στο κολόβραδο. Μια μισή ώρα μέσα στο κρύο.
13: Έτσι.
11: Και δεν πήγε ποτέ.
15: Τι λες.
11: Φυσικά έγινε η συνεργασία γιατί καταλάβανε ότι η γυναίκα δεν το έκανε από ψώνιο. Το έκανε επειδή. Και όταν την πήρανε, ρε παιδί. Μιλάμε Πόντια τρελή. Με την ωραία τρέλα της Πόντιας. Και τους την πήρανε. Πού είστε? Και λέει, εγώ με τρεις άντρες βράδυ. Δεν συναντιέμαι.
13: Δεν έρχομαι.
11: Λοιπόν, σωστό. Και εγώ μπράβο. Λοιπόν με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και μάλιστα έτσι που είναι τώρα λίγο τσαντισμένο. Βράδυ τώρα εγώ δεν θα έλεγα επαγγελματικό δεν είναι το ραντεβού. Το πρωί.
12: Ναι, είναι.
11: Όπως όλο τι δουλειά έχουμε το βράδυ να συναντηθούμε.
13: Εγώ θα έλεγα θα καλύτερα να πάει. Ο κύριος αυτός που τον περιμένουν, καλύτερα να πάει.
11: Αν να πάει γενικά. Λες.
13: Ναι.
14: Μπορεί να φύγει χωρίς ραντεβού.
11: Έλα, Μάντα.
12: Θα συζητηθούν τα όσα έγιναν και γενικά το μέλλον. Τους
11: το ρεπορτάζ, δεν ξέρω το δικό σου ή τον άλλον. Γιατί δεν έχω ακούσει Sport FM τώρα, γιατί από εκεί εγώ αντλώ τις πληροφορίες. Τι λέει, ότι θα μείνει ή θα φύγει?
12: Ακούγονται πολλά και για το ότι είναι στην πόρτα της εξόδου. Δεν ξέρουμε όμως μετά από αυτή τη συνάντηση μπορεί να
11: παιδιά,
12: αλλάξουν πράγματα.
11: Εγώ από τα λίγα που ξέρω, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Τώρα αυτό είναι χοντρό τώρα μες στο σπίτι μας να πούμε. Έβγαλε, είδα και μια ανακοίνωση. Είναι AI. Έβγαλε αυτή την ανακοίνωση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που λέει ότι παραδίδουμε ένα άρτιο γήπεδο κλειστό στην αιχμή της τεχνολογίας.
12: Ναι,
11: έχουμε δώσει
12: βίντεο,
11: πάνω από 35 εκατομμύρια για αυτή την εγκατάσταση. Είμαστε πολύ περήφανοι που θα διεξαχθεί εκεί το Final Four. Ξαναλέω, στην αιχμή της τεχνολογίας. Ένα άρτιο γήπεδο που έχουμε φτιάξει με δικά μας χρήματα.
12: Ναι, ανέβασα και ένα βίντεο χθες, αρκετά συναισθηματικό θα έλεγα.
11: Ναι, εντάξει.
12: Εγώ. Νομίζω ότι.
11: Θέλω να πω.
12: Είναι πολύ καλή κατάσταση.
11: Θέλω να πω ότι κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Και ο Αταμάν πρέπει να την πληρώσει. Τώρα τι να σου πω. Εμένα έρθει στο αυτή μου ένα αστικό μύθο. Συγγνώμη, Θανάση, θα σε ενδιαφέρει.
14: Πες.
11: Γιατί είναι λίγο κουτσομπολάκι, είναι λίγο παραθλητικό.
14: Τα
11: κουτσομπολιά που μάλλον δεν ισχύουν. Και όλα αυτά, ακριβώς επειδή τα λέω εγώ που δεν ξέρω, περνάνε λίγο αβαβά. Ότι όταν παίξανε στη Μύκονο. Ενημέρωσε, λέει ο Αταμάν, ότι εγώ θα κάτσω.
14: Όχι, αυτό έγινε. Δεν είναι κουτσομπολιό.
11: Α, ισχύει.
14: Έμεινε.
11: Λοιπόν, ωραία. Και του είπε ο Γιαννακόπουλος, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να σου πω τι του είπε. Μα και αυτό.
14: Του κουρμά σε καρλί.
11: Μα περίμενε, ρε παιδί μου τώρα. Αφού λέτε ότι έγινε. Είναι δυνατόν μετά από τέτοια ήττα και ψυχολογική. Ναι. Όχι πέραν της Ευρωλίγκας που θα έχει και του χρόνου, να το πω και έτσι.
14: Ναι.
11: Αλλά λίγο η έδρα μας. Λίγο το ότι ψηθήκαμε ότι θα το πάρουμε. Λίγο το ότι θέλαμε το 8ο.
14: Ναι.
11: Λίγο και πολύ.
14: Ναι.
11: Δηλαδή ήταν λίγο που βρίζανε τον Ακύλα, ναι. Σου λέει έχασες. Και 2 ώρες μετά την ήττα κάθεσαι και προμοτάρεις το καινούργιο σου άλμπουμ. Όχι ενστερνίζομαι, λέω το επιχείρημα.
14: Ναι.
11: Έτσι, για να καταλάβετε κι εσείς που είστε τη Eurovision περισσότερο, ρε παιδί μου. Μετά από τέτοια ούτσα.
14: Ναι.
11: Έχεις το κουράγιο να κάτσεις στη Μύκονο να γλεντήσεις.
13: Καταρχάς, μετά την ούτσα στη Μύκονο το γλεντάς. Ένα αυτό.
11: Εντάξει.
13: Δεύτερον.
11: Το ακούω.
13: Δεύτερον και πάρα πολύ βασικό. Το βλέπετε επιφανειακά. Δεν έκατσε ο άνθρωπος για τα πάρτι και αυτά. Θα κλείστηκε, υποπτεύομαι, σε κάποια σπηλιά του Κάβο Νταγκού με κάποια εσωτερική πισίνα να ξεπεράσει το αυτό του.
14: Εντάξει. Ναι. Έχει πολύ πίεση και αυτό στην πλάτη του. Την έχουν πέσει όλοι.
11: Ναι, ρε παιδί μου, για το θεαθήνε το λέω, για το φαίνεσθε, καταλαβες.
13: Με δικά του λεφτά δεν έκατσε.
11: Ρε παιδιά. Είναι σαν να.
13: Σας τα φαγε.
11: Πώς λέγανε παλιά οι. Εντάξει, δεν το έχουμε κατακρίνει κατά καιρός, αλλά έχει κηδεία.
14: Ναι.
11: Μην πας το βράδυ στα μπουζούκια.
14: Ναι, σωστό.
11: Για το θεαθήνε, ρε παιδί μου. Δεν έχεις... Ο καθένας πενθεί όπως γουστάρει.
14: Ναι.
11: Έχουμε πει πια. Στο political correctness.
14: Ή άμα δεν προσέχεις να μην κοινοποιηθεί αυτή η πράξη, παρότι ότι δεν θέλεις να είσαι πλέον εκεί. Οπότε το κάνεις για να φύγεις.
11: Αυτό που λέω. Ας είναι η λογική.
14: Αυτό μπορεί να πετύχει ένα μπατζανάκι.
12: Μπορεί να το κάνεις
11: κρίμα. Κάτσε, μιλάει η Εβάνα, ναι.
12: Θα δούμε πάντως τι θα γίνει σήμερα το βράδυ και τι θα ισχύει από αύριο.
11: Εγώ το ίδιο προβλέπω που συνέβη και στην Μύκονο.
12: Και να δούμε πως έχουμε και άλλες συναντήσεις με προέδρους και προπονητές.
13: Να πάει και άλλους.
11: Όχι, περίμενε άλλο. Είπες τώρα ότι και άλλοι θα συναντήσουν τους προπονητές τους. Όχι ότι ο Αταμάν θα πάει αλλού σε άλλους προέδρους, ούτε είπες ότι ο Γιαννακόπουλος θα δει άλλον προπονητή τόσο σύντομα. Σε περίπτωση που φύγει ο Αταμάν.
12: Μπορεί να γίνει και σε άλλη ομάδα. Κάτι αντίστοιχο σήμερα, για παράδειγμα.
14: Σήμερα κιόλας.
11: Και τον Μπαρτζόκα.
12: Μπορεί. Όχι. Ο Μπαρτζόκας τώρα έχει Final Four αύριο. Παίζει.
13: Δεν γίνεται.
11: Ανέφατε.
12: Παίζει με τελικό.
11: Ναι, κάτι που αμέλησα.
13: Περίμενε, καθίστε.
12: Είναι απασχολημένος.
11: Είμαι το αμέλησα.
13: Σήμερα δηλαδή δύο προπονητές θα πάρουν απόγευμα.
11: Τον Μπούλο. Το ραντεβού του, ναι.
13: Θα πάρουν απόγευμα προς βραδάκι το δρόμο, θα πάρουν και ένα κουτί γλυκά και θα πάνε στους ιδιοκτήτες να τα πούνε.
14: Για τον άλλον που λέει.
11: Θα παίρνατε γλυκά στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο αν ήταν για να σας απολύσει.
13: Κάτι παίρνει.
11: Και εγώ θα το παίρνω.
13: Κάτι ναι. Παίρνει.
15: Ένα μυγδαλωτό, έστω.
14: Δεν το λέω.
11: Κάτι είναι παίρνεις. Το τρίτο αστείο σου. Δύο αστεία φέτος και ένα σκιώδες. Και ένα που δεν λέγεται.
14: Για τον άλλο προπονητή, μάλλον αφήνει εχμές για τον Ράτσβαν Λουτσέσκο. Μάλλον και αυτό έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
11: Ο Λουτσέσκο, αν άρεσε το βάζελο.
12: Δεν αφήνω για αυτόν, αλλά προχωράω.
13: Πώς είναι που θα.
11: Μίλαγε για τον μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο. Γιατί μίλαγε.
12: Όχι.
11: Γενικά μίλαγε.
12: Είπα γενικά.
11: Ωραία, άρα παίζει ο Λουτσέσκο. Εντάξει, και να μην εννοούσε αυτόν, τώρα το Θανάση. Το Λουτσέσκο μπορεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
14: Όχι, τον θέλει η Μπεσικτάς. Του δίνει πολύ καλά λεφτά.
13: Βάλτε κάτι παραπάνω, μωρά, αν θέλετε και εσείς
11: εμείς θα μείνουμε με τον Ράφα.
14: Εσείς πάτε για έναν project προπονητή 38χρονο Νορβηγό για 2-1.
13: Τα πιτσιρίκια τώρα, έλα.
11: Μα ο Νορβηγός
12: και...
11: πώς...
13: 38 ετών, τι είναι.
11: Πες, έλα.
12: Και οι ομάδες έμειναν σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four.
14: Πού μένουνε, μπορείς να πεις.
12: Δεν ξέρω αν μπορώ να πω.
11: Εντάξει, θα το ξέρω, δεν πειράζει. Μην το πεις τώρα, μην την πατήσουμε εμείς. Κρίμα είναι. Εμείς είμαστε και οι κακομοίριδες του ραδιοφώνου που λέει και ο Γρηγόρης.
12: Όποιος ξέρει, ξέρει.
11: Από τους κακομοίριδες θα την βρουν.
12: Τώρα, αύριο είναι τα ημιτελικά, 6 και 9 η ώρα, υπενθυμίζω. Για να δούμε ποιοι θα πάνε στο τελικό. Αχ, δεν θα το πούμε εμείς εδώ,
14: Πολύ άγχος.
11: Θέλει κάποιος να κάνει. Ναι, θες να φύγω, ναι. Θέλει να κάνει κάποιος πρόβλεψη
14: πριν φύγουμε.
13: Ναι, εγώ θέλω.
11: Έλα, Βασιλάκια,
13: για πες μας, Αμάντα, τους διεκδικητές.
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε.
12: Είναι ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ,
13: ναι.
12: Η οποία είναι η τωρινή πρωταθλήτρια Ευρώπης.
13: Μη μου δίνεις δεδομένα, θέλω να είμαι άσχετος.
11: Φενέρ Μπακτσέ.
13: Ναι.
12: Φενέρ με Ολυμπιακό.
13: Ναι.
12: Και Ρεάλ Βαλένθια είναι το άλλο ζευγάρι.
13: Θα παραμείνω εγώ στη Βαλένθια έτσι γενικά από όλη την τετράδα.
11: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε. Ε, Αμάντα,
12: και άλλο ζευγάρι.
13: Από όλη την τετράδα.
11: Όχι, όχι, θα πάρει το Final Four.
12: Ναι, ναι, ναι.
14: Ο Βασίλη.
12: Βασίλη, έλα.
14: Ο Βασίλη,
11: έλα. Τι... Μισό λεπτό. Πε, Αμάντα.
12: Ναι, λέω Βασίλη, έλα τώρα.
14: Θέλω να τον βρει αυτό.
11: Δεν θε εσύ. Ναι, έλα,
14: ο Βασίλης όμως ξέρει τώρα τι έκανε.
11: Τι έκανε.
14: Υπάρχει.
11: Καλύτερη Ελλάδα γιατί θέλει.
14: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Υπάρχει ένα στατιστικό στα Final Four. Λένε ότι
11: ο Νιου Κάμερ.
14: Όποιο φτάνει, λέει, τελευταίο στο ξενοδοχείο παίρνει και την Κυρολίγκα. Και τελευταία έφτασε η Βαλένθια.
15: Αυτό είναι στατιστικό ή δυσδαιμονία.
14: Στατιστικό.
11: Στο ίδιο ξενοδοχείο μένουν και οι τρεις.
14: Νομίζω πάντα, νομίζω πάντα.
11: Μένει και ο Ολυμπιακός.
14: Ναι, και ο Ολυμπιακός.
11: Ή μένουν στα σπίτια
14: του. Δεν ξέρω. Μένει η Αμάντα.
15: Λογικά
11: ξενοδοχείο.
13: Τι ξενοδοχείο λουκουμάκι είναι αυτό.
11: Βασίλη!
14: Έλα, Αμάντα, θα σου πω εγώ που είναι Βασίλη να πάμε.
16: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα να με.
1: Για πάμε! Τα καλύτερα δεν έρχονται στο Μαπεσόου, αλλάξε σταθμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
8: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
10: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
11: Περισσότερη μουσική.
12: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μη να παραπάνω.
11: Οι επιτυχίες του σήμερα.
12: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Του τμήματος του εμπορικού μας, αλλά και του Versus Travel που σας δίνει διακοπές στο επίκεντρο του καλοκαιριού που είναι ο 15 Αύγουστος.
5: Φυσικά.
4: Δεν σας λέμε off season.
5: Και εκτός από αεροπορικά και 5 διανυκτερεύσεις συνολικά στη Σαντορίνη, έχετε και ημιδιατροφή, υνογευσία σε τοπικό οινοπείο, ξεναγήσεις σε ακροτήρι και σε μουσείο προϊστορίας στα Φυρά, εισιτήρια τελεφερίκ στα Φυρά και εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο και εννοείται όλες τις μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις. Επισκέψεις σε πάρα πολλά μέρη της Σαντορίνης με τα θρυλικά ηλιοβασιλέματα, τη γαστρονομία που ξεχωρίζει και τη μοναδική ενέργεια του καλοκαιριού, η Σαντορίνη μετατρέπεται σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής.
4: Άρα τι κάνουνε?
5: Μπαίνουν στο Instagram, βρίσκουν το post, είναι καρφιτσωμένο και ακολουθείτε ακριβώς τις οδηγίες που γράφονται. Ο νικητής θα κληρωθεί στις 29 Μαΐου και θα ανακοινωθεί με story στο Instagram.
4: Θα δείτε τα κριτσιά, θα δείτε τώρα εκεί Ναταλία, θα δείτε Τσαουσόλ, θα δείτε τη Λαΐου.
5: Θα μας δείτε όλους.
4: Θα φάτε την κριτσιά του Λαΐου
5: και όλες.
4: Ναι, δεν μπορείτε να το προσπεράσετε αυτό.
6: Επειδή μας το γράφετε ότι αυτό που έχετε ανεβάσει δεν είναι AI, είναι τις μεταμορφώσεις. Δεν είναι προϋπόθεση να αναγνωρίσετε τους παραγωγούς της φωτογραφίας για να μπείτε στην κλήρωση.
5: Μια χαρά τους αναγνωρίζετε. Έτσι απαστράφω.
4: Έναν, αλλά δεν πειράζει όμως, έτσι θέλαμε, έτσι το κάνουμε.
6: Είναι ωραίες φωτογραφίες.
5: Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, το νούμερο ένα ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.
4: Εδώ μας ρωτάει η ακροάτρια, η Μάπισσα, το κάνεις κάθε Παρασκευή, είπες, τι εννοείς?
5: Τι είπα?
6: Τη βιολογική διαδικασία του θαύματος.
4: Είπες, είναι ένα οάριο και ένα σπερματοζωάριο.
5: Ναι, δεν είναι θαύμα, το κάνουμε κάθε Παρασκευή.
4: Τι κάνεις κάθε Παρασκευή?
5: Και καλά, ρε παιδί μου, τη διαδικασία, όχι ότι όντως το κάνω κάθε Παρασκευή.
4: Α, ότι. Πώς λέμε, σήμερα είναι άλλη μια Τρίτη.
5: Ναι, ρε, βέβαια. Παιδί μου.
4: Κατάλαβα, ωραία. Λοιπόν, έχουμε την Αθηνά. Αθηνά!
7: Καλημέρα!
4: Καλημέρα,
6: Γουζέρα Δινούλα!
4: Να ξέρεις.
7: Εδώ ήρθα να σας τα πω όλα.
4: Για πες, ρε παιδί μου, τι παίζει από αυτά τα πεπτίδια?
6: Τι γίνεται?
7: Τι παίζει με τα πεπτίδια? Τα πεπτίδια όλοι τα ξέρουμε, αλλά νομίζουμε ότι δεν τα ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε τις πρωτεΐνες.
4: Οι πρωτεΐνες. Εμείς πρωτεΐνες έχουμε στο μυαλό μας το κρέας, ας πούμε.
7: Ακριβώς. Ναι. Μια μακριά αλυσίδα. Όταν την κόψουμε αυτή τη μικρή αλυσίδα, φτιάχνουμε τα πεπτίδια. Έχουμε μικρά κομματάκια.
4: Τα αμινοξέα δεν ήταν τα συστατικά της πρωτεΐνης?
7: Το αμινοξέα είναι πολύ, πολύ μικρό. Όταν ενώνονται σε λίγο μεγαλύτερα,
4: γίνονται
7: τα πεπτίδια. Τα πεπτίδια όμως τα χρειαζόμαστε γιατί δίνουν εντολές στα κύτταρά μας να κάνουν διάφορες εργασίες.
4: Μάλιστα.
7: Θα σας πω τα τρία πιο σημαντικά. Το πρώτο είναι το αργυρελίν, που το λέμε και botox like, γιατί δίνει εντολή να σταματήσουν οι μύες να σε σπώνται.
4: Έχεις την προσοχή του Βασίλη αυτή τη στιγμή και μόνο με αυτό που
7: Βασίλη,
4: είπες.
7: Βασίλη, με ακούς?
6: Ναι, ναι. Πώς το είπες αυτό το μουτζαχεντίν?
7: Αργυρελίν.
6: Αργυρελίν, καταπληκτικό.
5: Σημείωνε.
6: 3 λίτρα αργυρελίν θα χρειαστεί.
4: Ναι.
7: Botox like είναι αυτό, είπαμε. Δίνει εντολή στους μύες να σταματήσουν να σε σπώνται. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι το Matrixil. Αυτό δίνει εντολή για ενεργοποίηση του κολαγόνου στο δέρμα. Mm-hmm. Οπότε έχουμε πιο γεμάτο δέρμα, πιο σφριγγυλό, μειώνουμε τις ρητίδες.
6: Το θέλουμε, Αθηνά μου, και αυτό οπωσδήποτε.
5: Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και συνδυαστικά. Δηλαδή να κάνω σε ένα σημείο, να πω εγώ εδώ θέλω να είμαι σφριγγυλή και εδώ θέλω να σταματήσουν οι συσπάσεις.
7: Ναι. Α, έτσι το λες εσύ. Εγώ σου λέω δύο προϊόντα συνδυαστικά μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Τώρα σε σημεία-σημεία.
4: Ναι, σημεία-σημεία.
7: Δεν νομίζω.
4: Ωραία, okay. Πες και το τρίτο για να σε ρωτήσουμε πώς τα χρησιμοποιούμε.
7: Είναι τα Copper Peptide, το τρίτο πιο σημαντικό, που είναι για αναγέννηση του δέρματος.
6: Ένα και ένα είναι αυτό, παιδιά μου.
7: Για υπούλωση, για μετά από φλεγμονές, από ουλές, από λέιζερ.
4: Έλα, ρε.
5: Okay.
4: Και να σου πω, Αθηνά, πώς αυτά τα παίρνουμε? Πώς τα διαχειριζόμαστε στον οργανισμό μας? Σε ορούς.
7: Υπάρχουν σε ορούς, σε κρέμες, ακόμα και σε ενέσιμα. Αυτά θέλουν όμως μακροχρόνια χρήση. Έτσι δεν είναι ότι θα πάρω ένα κουτάκι κρέμα, θα το βάλω και ξαφνικά θα δω άλλο δέρμα. Ξεκινάμε νωρίς.
4: Με συνταγή?
7: Όχι, είναι με συνταγή. Είναι στις κρέμες ευρείας κυκλοφορίας.
4: Μάλιστα.
7: Απλά θα πρέπει, ένα τρίκ που θα δώσω τώρα, θα πρέπει να προσέχουμε όταν θα διαβάζουμε τα συστατικά πάνω στις κρέμες. Να είναι ψηλά, να είναι από τα πρώτα συστατικά. Okay. Διότι άμα είναι προς το τέλος, σημαίνει ότι είναι σε χαμηλή συγκέντρωση. Άρα
4: μία ή άλλη.
7: Δωρονά, και τόσο
6: απλά το γράφει. Ναι. Αθηνά, τώρα η φάση η νέα που καταλαβαίνω εγώ πάρα πολύ που παίζει είναι το ενέσιμο πέρα από τις κρέμες.
7: Και το ενέσιμο, βέβαια.
6: Και πολύ βλέπω
7: καλό.
6: Ότι.
7: Ναι.
4: Πάντως, συγγνώμη τώρα, Αθηνά, επειδή είσαι και μάπησα. Ναι. Μα την υποκρισία. Μα είχατε εξή στάντερα με το εμβόλιο. Δεν θέλω να κάνω ενέσει στον οργανισμό μου. Και από τότε λίγο η μουτζάρο. Λίγο τα πεπτίδια. Λίγο. έχετε κατατρυπηθεί.
6: Τα καταπίνετε, ρε.
7: Μιλάς σε φαρμακοποιό. Εγώ το έχω κάνει όλα τα εμβόλια.
4: Εγώ να τα πάτε.
5: Φαντάζομαι ότι τα πεπτίδια, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι απορροφώνται από όλο τον οργανισμό. Δρούν τοπικά από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Όχι, έχει κολλήσει με το τοπικά.
7: Απορροφώνται, αλλά πάνε σε κύτταρα στόχου.
6: Δίνουν άλλη εντολή.
4: Τα παίρνει γενικά. Αυτά πάνε και στο χέρι.
5: Ναι, εγώ λέω, θα, ας πούμε, θα σκάσω ένα ενέσιμο στο μέτωπο, θα μου ισιώσει το μέτωπο.
4: Σιγά μου το κάνει και στο μάτι.
5: Για να μου ισιώσει το μέτωπο. Οι γραμμούλε εδώ που έχω ξεκινήσει.
4: Κλείσε την κοπέλα, γιατί μάλλον προ τι 9 την πιάνει.
5: Θέλω να ρωτήσω την Αθηνά.
6: Και κάτι πρακτικό, Αθηνά μου. Είναι τσιμπημένη η τιμή, όπως ακούμε, στα ενέσιμα τουλάχιστον πεπτίδια? Γιατί ακούω κάτι τιμές που λες δεν είναι, ρε παιδί μου, τώρα και εύκολο.
7: Είναι θέμα καθαρότητας, συγκέντρωσης. Είναι σίγουρα πιο μεγάλη συγκέντρωση σε ένα ενέσιμο παρά σε μια κρέμα.
6: Μάλιστα.
5: Σε δερματολόγο πρέπει να απευθυνθούμε.
7: Σε δερματολόγο, ναι.
4: Ρε τα πεπτίδια. Δηλαδή, για να, δώσε όμως μια τάξη μεγέθους. Από 100 μέχρι 300 ευρώ, ας πούμε, η ένεση.
7: Λέω. Ναι, νομίζω κάπου εκεί.
4: Κάπου εκεί.
7: Ναι.
6: Μην είπες και χαμηλά από.
4: Μην είπα και χαμηλά.
6: Ναι, μπορείς. Αθηνά, τώρα έτσι.
7: Εντάξει, ανάλογα και το δερματολόγο.
6: Ωραία, επειδή εμάς τώρα τους τρεις δεν μας πολύ ξέρεις. Το Δημήτρη που τον ξέρουμε όλοι και έχουμε εικόνα του έτσι πάνω κάτω, που τον βλέπουμε καθημερινά. Εσύ τι θα του πρότεινες από πεπτίδια αυτή τη στιγμή, αν ήθελε κάτι να κάνει?
7: Λοιπόν, τι να κάνει, σε ενέσιμο?
6: Ναι, έχουμε τον Δημήτρη, παιδί μου, που τον ξέρουμε τη μούρη του.
7: Αυτά που σας είπα, τα Matrixil και το Argyrelin, αυτά είναι τώρα για την αντιγύρανση στα top.
6: Α, θέλει τέτοιο top.
7: Εκεί χρησιμοποιούνται.
4: Αθηνά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή είναι και Αθηνά και έχουμε και το δώρο μας, θα σου δώσουμε και Athon Nights, να ξέρεις, σε αντιλιακά. Συγχαρητήρια.
6: Μπράβο,
4: μπράβο. Ευχαριστούμε, κορίτσι μου, εμείς. Και εμείς, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Αθηνά.
4: Το που έδωσα στην. Είναι top που έδωσα τώρα στην Αθηνά, γιατί συνδυάζει. Είναι τα καλλιτικά Athon Nights. Συνδυάζει την επιστήμη με την παράδοση 1200 ετών. Αν λοιπόν ψάχνετε καλλιτικά premium με φυσικά συστατικά, μια μπτώφερη κουβέντα τώρα, εμπνευσμένα από τη μοναδική φύση του όρου Άθο και με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, Athon Nights στοχεύουν ορατά στη μείωση των ρητίδων, τη σύσφυξη και τη βαθιά ενυδάτωση της επιδερμίδας, χαρίζοντας την πιο υγιή και ανανική όψη. Αντιλιακό προσώπου δε ειδικά Athon Nights, που συνδυάζει υψηλή προστασία με ανάλαφρη βελούδινη ύφη, με φυσικά και οργανικά φίλτρα, ιδανικό για καθημερινή χρήση, που είπαμε, και σε κλειστούς χώρους χρειάζεται το αντιλιακό, γιατί αργά γρήγορα θα βγεις, προστατεύει και από τα φώτα.
6: Δεν έχει περιόδι.
4: Δεν έχει περιόδι. Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση χωρίς λιπαρότητα. Θα το βρείτε στο e-shop των Athon Nights. Μπείτε να ξεμυαλιστείτε στο athonnights.com. Το αξίζεις. Κάντο για τον εαυτό σου και τον οργανισμό σου. Λοιπόν, δίνουμε 100 ευρώ στην Αθηνά μας. Γιατί δεν βγάλαμε σήμερα πίση. Ο Θανάσης θέλω να πει κάτι που μόλις διάβασε και θέλω να είστε ενήμεροι τουλάχιστον και γι' αυτό. Δεν είναι πολύ φυσικά. Δεν είναι και χαρμόσυνο. Είναι δυσάρεστο, αλλά.
1: Λοιπόν, έχουμε τρίτο ημίχρονο να ακούσετε μάπες κι εσείς από τον τελικό Άστον Βίλα Φράιμπουκ, που πήρε μέρος εχθές στην Κωνσταντινούπολη στο γήπεδο της Μπεσικτάς, και είναι στο Βόσπορο, στο σημείο που ενώνονται, τέλος πάντων.
4: Εκεί στον Λίσποντο,
1: ναι. Ναι. Λοιπόν, δύο Γερμανοί οπαδοί της Φράιμπουκ, καθώς πήγαιναν στο γήπεδο το μεσημέρι, τους κατέγραψε μια φωτογραφία να ουρούνε, με συγχωρείτε, σε ένα μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο τελικός του γύρου, μπλα. Αυτό λένε, ζητάνε τώρα ταυτοποίηση οι Τούρκοι. Ποιοι είναι, να τους γυρίσουν πίσω, να τους δικάσουν κτλ.
4: Εκεί δεν είναι Ελλάδα που πας και κάνεις ό,τι θες.
1: Ναι, εντάξει,
4: και
1: κοίτα.
4: Πας και...
1: Κατουράνε σε έναν τοίχο.
4: Ουρούνε, γιατί ήρθαν αυτός πριν και το.
1: Ουρούνε σε έναν τοίχο, βέβαια. Δεν έχουν δικαιολογία, γιατί στη μέση έχει μια μεγάλη πινακίδα.
4: Το είπαμε, το μνημείο του Κεμάλ.
1: Ναι, που έχει τον Κεμάλ.
4: Λοιπόν, να πω καλημέρα και στην αγάπη τη Φωτοπούλου που μας ακούει. Άκουσε κάτι που έχει να κάνει με ομορφιά, με παρεμβάσεις, επεμβάσεις, πλαστικές κτλ. Δεν την αναγνωρίζει ούτε ο Εμίλιος ο άντρας της, αλλά εχθές την κατάλαβα εγώ από τη φωνή και πήγα και κουρεύτηκα.
1: Έκανε πεπτίδιο.
4: Πεπτίδιο έγινε.
6: Αγάπη,
1: ένα πεπτίδιο
4: περπατάει. Εξαιρετική. Όλος ο κολονός είναι περήφανος για αυτή τη γυναίκα.
5: Να πάω κι εγώ, μήπως την αγάπη κάνει και κερατίνη.
4: Ναι.
1: Όλος ο κολονός.
6: Αυτό είναι περήφανο.
5: Περνάω απ' έξω πολλές φορές. Μάλλον θα μπω μέσα μια μέρα.
4: Θα την αναγνωρίσεις.
5: Δεν ξέρω, ευτυχώς δεν την ήξερα πριν.
4: Ζήτα την αγάπη, γιατί αυτή κάθε 15 μέρες από τις πλαστικές αλλάζει.
6: Θα δει μια λαμπερή θα είναι.
4: Πάμε. Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλαχός.
8: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
4: Επειδή έχουμε πάρει πολύ 6 λεπτά από την Κατερίνα την Μπούκα και το Δελτίο Ειδήσεων και από την Τωρέτα Παπαδημητρίου, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί.
9: Παίζει τα δικά σου.
10: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
5: Είναι 5η, 21 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Παγκόσμια κατακραυγή προκάλεσε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, αναρτώντας ένα σοκαριστικό βίντεο με τους απαχθέντες ακτιβιστές του Global Summit Flotilla, δεμένους πιστάγκωνα και γονατιστούς. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις Ισραηλινές αρχές. Σήμερα 5η 21 Μαΐου στις 18:30 η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει επίσημα το νέο της κόμμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Με ανάρτησή της η Μαρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την στήριξη ενώ προειδοποίησε για πιθανές προσπάθειες υπονόμευσης από φυτευτούς. Εν όψη της διεξαγωγής του EuroLeague Final Four Athens 2026, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε την απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας από 21 έως και 25 Μαΐου. Αστρολογικά, ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ανάλαφρη διάθεση φέρνει το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, ωστόσο από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κυρίως τα κεντρικά και βόρεια βροχές και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Τωρέτα Παπαδημητρίου.
9: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
11: Η καλημέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
12: Ρυθμός 988.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
15: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
16: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
17: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
16: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
18: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
19: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
18: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
20: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
21: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
22: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
23: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
24: Πες το δυνατά.
23: Ρυθμός Λάρισας 988.
25: Περισσότερη μουσική.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Του σήμερα.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
3: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: 1988.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
5: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
6: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
7: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: καλά, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπακά.
9: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ρυθμός 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη.

0: από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
1: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
0: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα. Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
8: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
9: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Net ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
8: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
10: και όχι μόνο.
9: Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: ελληνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
5: εξπρέσεις. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο Face Painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
8: Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: σε τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χτες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 98.
1: Μα τι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας. 98.

0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός 9.88.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά, θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και 2 νομοί κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: ράδιο. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Περισσότερη μουσική.
10: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
8: Οι επιτυχίες του σήμερα.
10: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτια με
2: εξωτερικά. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
4: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
5: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
6: 988.

0: εσύ. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Στο σήμερα.

0: Κόσμος.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ακού κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Ρυθμός 988.

0: δίσκο. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Και

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Αλήθεια. Να δουλεύει η πίτσα λεγαζή.
4: Αλήθεια.
3: Παππούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
4: Αλήθεια.
3: Ναι, βαρέθηκα.

0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τρικυροπολές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ρυθμός
9: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: the doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το σεξο είναι νταλάκα και θα σας πιάνει ο ντάλιαγκας κάθε μεσημέρι. Πρέπει να προστατεύεστε οπωσδήποτε από αυτόν. Luxurious Sun Care Stick με δείκτη προστασίας 50 για όλα τα σημεία που ο ήλιος βλέπει περισσότερο. Τη μητούλα μας, τα αυτάκια μας, τα χυλάκια μας και γενικότερα οτιδήποτε χρειάζεται έξτρα προστασία από τον ήλιο, αυτό είναι η απόλυτη λύση. Το Luxurious Sun Care Stick το βάζεις στην τσάντα και όταν αισθανθείς ότι πια χρειάζεσαι την πολλή προστασία, το έχεις χρηστικό, δεν λαδώνει καθόλου, είναι ανθεκτικό στο νερό και μπορείς να το έχεις και στην πόλη και στη θάλασσα και παντού. Πάτα το χρηστό!

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός
5: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
8: Γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
9: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
10: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
11: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
13: Και ακόμα από ρυθμούς Eurovision. Το τραγούδι του πυγμένου.
14: Καλή στην άκρη, μαντάμ. Παλιά τραπέζα, παλιές μανιάρες.
13: Φίλοι μου που έφερε σαντάρα.

0: Οπα. Πάμε και τσιφτετελάκι Μπάλκαν είμαστε. Μην το ξεχνάτε. Δώσ' το. Εντάξει παιδιά τώρα, πείτε μου ότι δεν έχετε θυστεί με την μπαγκαράγκα. Εσένα σας αρέσει Χρήστο Τζένιρια? Διάφορο είναι αυτό. Τι ήταν ενδιαφέρον δηλαδή στην Eurovision? Η Σερβία θα μου πεις τώρα. Τα heavy metal. Δεν είδες? Η Μολδαβία ήταν ωραία. Εσένα σας αρέσει μωρί?
1: Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, δεν ακούτε? Θα σας τα πούμε άλλη φορά. Εδώ έχουμε καινούριο, έχουμε τσικό. Ήρθε τώρα. Θα γίνει εδώ δουλίτσα, τα βλέπω εγώ. Μπαγκαράγκα. Αυτό που τώρα περνάς στον δρόμο, αυτό τώρα σου έχει συμβεί μπαγκαράγκα αυτή τη στιγμή. Μπαγκαράγκα δυνατή. Κολλάει παντού. Σκέσε καλό και σε κακό. Τι έπαθες, μπαγκαράγκα. Πάντως για να ξέρετε, επειδή σήμερα τα λέγαμε, έκανε η ΕΡΤ ταμείο. Από 100 χιλιάρικα που είχε βγάλει πέρσι με την Eurovision, φέτος σε έβγαλε 650. Πάρτε την μπαγκαράγκα σου τώρα και καλή σου όρεξη.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6

Είμαστε στον 104,6 My Radio, είναι τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελόντ, κυρίες και κύριοι μου, και είμαστε σε πολύ πολύ ωραία και καλή διάθεση. Είμαστε σε... Ναι, τι θα κάνουμε τώρα. Δεν είναι, θα μου πεις, δεν με βοηθάει η επικαιρότητα. Θα σου πω, έχεις τα δίκια σου κι εσύ. Έχεις τα δίκια σου. Αλλά και τι να κάνουμε, παιδιά. Εδώ τώρα διαβάζω, ας πούμε. Σάλος από βίντεο με γιατρό που ζητάει φακελάκι από ασθενή. Το σοκαριστικό. Πραγματικά τρελάθηκα. Λέω, είναι δυνατό. 100 ευρώ δεν είναι πολλά, λέει, θα τα κανονίσουμε. Α, και 100 του ζήτησε. Μια χαρά, αδερφέ. Και το κάνεις. Βέβαια, αδερφούλη, και το κάνεις και θέμα. Εδώ, μια χαρά. 100 ευρώ, ε. Πού είναι ο γιατρός αυτός, να πάω να τον κλείσω αύριο κιόλας. Πεθαίνω όμως, γιατί πόσα σύννεφα, δεν έχουν μείνει σύννεφα πια στην Ελλάδα να πέφτουμε. Σου λέει τώρα ο γιατρός ζήτησε φακελάκι στην Ελλάδα. Έλα, Παναγία μου, σώσε. Πολύ περίεργο μου φαίνεται. Μπαίνω γενικότερα να δω την κατάσταση. Επίσης να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Η βενζίνη έχει σταματήσει να ανεβαίνει ποτέ? Ήρθα από τη Βιέννη και πάω να γεμίσω το αυτοκίνητο. Και με το που λέω γέμισε το, είναι αυτό που λένε, ότι βγαίνει έξω καταστηματάρχης με φράκο, σε φυλάει, ανοίγουν σαμπάνιες κλπ. Βαράνε βελάκια, τι ουίου, ουίου, η κοπέλα θα γεμίσει το αυτοκίνητο. Μετά κατάλαβα, γιατί μόλις πήγα στο ταμείο και άκουσα ότι γέμισα το αυτοκίνητο συν 30 ευρώ από την τελευταία φορά. Συν 30 ευρώ. Λέω, Παναγία μου, και έχουμε και το Μουρλο Τραμπ. Αχ, παιδιά, το πιο ωραίο θέμα που παίξαμε σήμερα στο Μποντζόρνο. Έχει ένα βόηδι, ένας βουβάλι, κανονικό βόηδι, στην Σκωτία, νομίζω, το οποίο είναι αλπίνος. Αλπίνος είναι όταν δεν έχει το χρώμα, ξέρεις, τα χρωμόσωμα, τέλος πάντων, και είναι πιο ανοιχτό χρώμα. Και έχει αυτό το καφετή χρώμα, καφέ πορτοκαλί, το βόηδι, ίδιο με τον Τραμπ. Και επειδή έχει μαλάκια μπροστά του, τα έχουν κάνει ίδια τα μαλλιά φράτζα. Και είναι το βόηδι ολόιδιο, παιδιά. Δηλαδή, αυτό το πάσπαμε πακέτο, το βόηδι και τον Τραμπ, και λες να φύγει ότι είναι ολόιδιο. Τέλος πάντων, πάντως ήταν υπέροχο το βόηδι. Ας γίνει κάτι όμως λίγο με τη βενζίνη, ρε παιδιά, γιατί. Είναι λίγο η κατάσταση, σας καταλαβαίνω και εσάς. Δεν ξέρω αν βοηθάει τώρα με την κίνηση, μήπως τρως λιγότερο, αλλά θα μου πεις, τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του. Επειδή λοιπόν τα πράγματα γενικότερα με τα οικονομικά έχουν πάει να μην πω που φέτος, το 2026, Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου, βαγγελίστρα μου, ό,τι προλαβαίνουμε. Δηλαδή, ξεκινάει σήμερα 21 με 24 Μαΐου για να ανακαλύψετε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands όπως Nike, Factory Store, Tommy Hilfiger, Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland, Zadig & Voltaire και πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό και διασκέδαση, όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές. Για περισσότερο shopping, μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.

0: Ρυθμός 988.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Πάμε τα

0: Που θα πας διακοπές, που θα πας διακοπές. Από τώρα κάποιοι κανονίζετε. Πότε γίναμε εμείς τόσο Σουηδοί στην Ελλάδα και κανονίζουμε από τότε? Εγώ δεν ξέρω την προηγούμενη μέρα. Θα πω πότε θα πάω εκεί και θα πω rooms to let που έχετε εδώ πέρα. Είναι κάποιοι που τις έχεις κανονίσει διακοπές, Χρήστο?
1: Όχι, βέβαια.
0: Εσύ μικρή,
2: Χρήστο.
0: Είπαμε και εμείς εδώ είναι κλασικοί Έλληνες. Μπράβο, το βαστάμε το εθνικό αίσθημα. Κάτσουμε τώρα να κοιτάξουμε από τώρα τις διακοπές. Ας πούμε, αγχώνει με αυτό το πράγμα. Τελευταία στιγμή και μια χαρά βολεύεσαι πάντα. Πάντως, επειδή και εδώ, σε αυτό εδώ το μαγαζί, στον 104,6 My Radio, είμαστε πάρα πολύ προνοητικοί, να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμάρα. Ένας υπερτυχερός ακροατής διεκδικεί ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. 6 μέρες, μωράκια! Για 2 άτομα, 13 με 18 Αυγούστου. Δηλαδή, σας έχουμε τούρλα μέσα καλοκαίρι. Όχι να πάτε στη Σαντορίνη, τάχα μου δίθενες. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τη Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Να σας πω ότι μπαίνει στο Instagram του My Radio 104,6 FM, κάνεις follow τη σελίδα, like στο γραφιτσωμένο post για το ταξίδι στη Σαντορίνη, κάνεις repost αυτό το post και ότι όλο αυτό θα γίνει μέχρι και τις 29 Πέμπτου. Θα ανακοινωθεί από τη σελίδα μας στο Instagram ο νικητής ή η νικήτρια που θα ταξιδέψει 13 με 18 Αυγούστου στη Σαντορίνη. Τώρα μιλάμε versus travel όλα οργανωμένα, έτσι. Επισκέψεις σε εμπόρια, σε μεγαλοχώρη, σε ακροτήρι, κόκκινη παραλία, αεροπορικά εισιτήρια, φόροι αεροδρομίων, 5 διανυκτερεύσεις στον Donda Mar Selection, σημειδιατροφή, εινογευσία. Έλα, φίλε! Σε έχει πάρα πολύ ωραίο. Σένιος έχει το Versus Travel. Μπείτε τώρα στο Instagram του 104,6 My Radio.
3: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
4: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
10: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
11: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
12: Που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούρβιτς. Ντούρβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα. Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
15: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία.
17: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
18: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
19: Περισσότερη μουσική.
20: Για μένα είσαι yeah.
19: Επιτυχίες του σήμερα.

0: Αυτοδόκτω.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Είδατε αυτό. Μαγεία. Έχουν σκάσει αντιπροσωπεία, λέει, στη Βουλή με τις κελεμπίες. Οι άνδρες με τις κελεμπίες είναι η επίσημη αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Σούρα, του κράτους του Κατάρ. Και Σούρα και Κατάρ. Αμπντούλ Χαμίτ, πώς έλεγε η αγαπημένη Ρέλα Βλαχοπούλου. Σου κρυουάουα! Αμπντουλάχ Αμπντελφατάχ. Και έχουν πάει με τις κελεμπίες. Κάπου λίγο χαρήκαμε. Λέμε, μπας και μας κατέλαβαν αυτοί να φέρουν και ένα πετρελάκι. Ναι, όχι, δεν. Θα πούμε τώρα τι. Θα χαρούμε, τι θα κάνουμε. Γιατί πάτησε τα έδρανα. Έχει πολύ. Είναι η εικόνα σουρεάλ, παιδιά. Γιατί είναι στα έδρανα της Ελληνικής Βουλής και είναι όλοι με τις φορεσιά τους οι άνθρωποι, ό,τι φοράνε. Ωραία αυτή. Ούτε σκέφτεσαι το πρωί τι θα βάλεις, ούτε τίποτα. Έχει μια λογική. Και ο Αϊνστάιν σου λέει, για να μην διασπείρεται η σκέψη του, είχε μόνο ένα γκρι παντελόνι και καρό που κάμισο και αυτό που φόραγε και στις φωτογραφίες σε 10 διαφορετικά κομμάτια. Όχι εμείς που το πρωί σαν τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν ξέρουμε τι να βάλουμε, όχι ίδιας αξίας, αλλά να, γι' αυτό διασπείρεται η σκέψη μας. Δεν έχουμε εκεί δύο ρούχα να πεις θα το βάλω αυτό και τέλος. Και γιατί ήρθαν οι Καταριανοί καλέ. Παραξέρεψε λέει τους πάντες, είναι η επίσημη της Σούρα. Γιατί ήρθαν, θα δώσουν κανένα τέτοιο. Όχι, Καταριανών. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, διάβασα το θέμα και βλέπω το Καταριανή και νόμιζα ότι έχουν έρθει αυτοί οι Θυριανοί, πώς τους λένε, που ντύνονται ζώα. Γιατί τώρα παίζει πολύ αυτό, το έχετε δει αυτό το θέμα. Ήσουν ασυσκότη, άχρηστο, δεν το έχεις δει, Αυξάνονται, σου λέει, πάρα πολύ αυτοί που θέλουν να είναι ζώα. Όχι άνθρωποι, και στην Πορτογαλία έχει δημιουργηθεί άλλο.
3: Οι μισοί θέλουν. Ζώα στην
2: ναι, έχουμε βοήθεια. Από ζώα άλλο τίποτα. Εμείς είμαστε Τυριανοί ούτως ή άλλως, χωρίς να το δηλώσουμε. Από βόηδια πάντως είμαστε τίγκα. Δεν θέλουμε άλλα, κάντε άλλα ζώα. Και γαϊδούρια έχουμε πολλά. Και γαϊδούρια έχουμε, όχι σε άνθρωπο γαϊδούρι λέμε. Δεν λέμε το σκέτο, το γαϊδουράκι, το σκέτο το λατρεύουμε. Και σε γαϊδούρια έχουμε πολλά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, είμαστε εδώ. Θα πάμε τη δεύτερη ωρίτσα με κέφι, γλέντι και χαρά. Αν τώρα εσείς ψάχνετε αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από το πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη του καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δράπιο ήπια είναι ιδανική ακόμα και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Εννοείται ότι είναι η σειρά The Skin Pharmacist Intermed. Εννοείται ότι τη βρίσκεται σε φαρμακεία και σε e-pharmacies.

0: Λοιπόν, κυρίες μου και κύριοι, κάτσε γιατί βλέπω εδώ και λίγο τηλεοπτικά. Έχει τώρα, τώρα πέφτουν κορμιά, να ξέρετε. Στα τηλεοπτικά είναι η ώρα που συζητάμε τώρα. Θα μείνουμε, θα φύγουμε, τις μεταγραφές. Ήδη η πρώτη δεν ανακοινώθηκε, αλλά είναι σαν να έχει ανακοινωθεί. Το μάθατε, έτσι, Φερεντίνος και Καραβάτου στην ΕΡΤ. Είδες, το λέω στο παιδί γιατί είχε πάει σκοτία. Το Χρήστο να ξέρει. Ναι. Η Καραβάτου είναι πριν δύο μήνες εντωμεταξύ λέγανε το χρυσό κορίτσι του Αντένα, θα γίνει χαμός, του χρόνου θα επενδύσει σε αυτή και ξαφνικά θα πάει στην ΕΡΤ. Τέλος πάντων, τηλεόραση είναι και εγώ είχα φύγει και είχα πάει απέναντι από τη Μενεγάκη και μετά ξαναπήγα και δούλεψα. Το λέω γιατί πάντα λέμε, αχ, αυτό και πώς θα φύγει, τι θα γίνει. Καλέ, σοπάτε τώρα, δουλειές είναι. Και μάλλον μαζί λέει θα πάει και ο Γιάννης Κορδόνης από την Αταλία Γερμανού. Φιλάκια, Ναταλάκη. Και τώρα και χτες ανακοινώσανε στον Κώστα Τσουρό ότι τελειώνει 29 Μαΐου. Και βγήκε και αυτός θες ότι και είπε στο τέλος της εκπομπής θα μου λείψετε. Δεν φεύγεις από τώρα, μην γλυκένεσαι Κώστα μου, είναι 21 Μαΐου. Και χρόνια πολλά κιόλας στον Κώστα Τσουρό να πω. Και είπε επίσης ότι αισθάνομαι πιο καλά από ποτέ. Είδες τελικά. Και η Καγιά αισθάνεται πιο καλά από ποτέ εκτός τηλεόρασης. Η Σία Κοσιόνη λέει: με βλέπετε που ομόρφινα είναι επειδή είμαι εκτός τηλεόρασης. Τελικά, μήπως πρέπει να μείνουμε όλοι εκτός από την τηλεόραση για να αποφύγουμε λίγο πλαστικό. Δεν ξέρω. Πάντως, όποιος μένει εκτός τηλεόρασης, ομορφαίνει, αν κάτι σημαίνει αυτό. Και τώρα λένε. Κάποια άλλη μεταγραφή άκουσα που είναι βόμβα, σου λέει στο. Και εμένα η βασική μου ερώτηση είναι η εξής. Μόνο σας νοιάζει εκεί έξω τελικά εν τέλει τι γίνεται στη τηλεόραση με τα μεταγραφικά και αυτά. Όχι να μου στείλετε, σας νοιάζει και σας κόφτει. Ή τελικά μας νοιάζει μόνο εμάς στο μικροχωριό και καθόμαστε και καμωνόμαστε ο Μπαρμπαστρούμφ και οι υπόλοιποι. Αυτό αναρωτιέμαι εγώ και με τρώει. Μου τρώει την ψυχή μου αυτό το διάστημα. Αν μπορείτε απαντήστε μου στο 698-104-104-6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε, πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
9: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
8: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
10: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
11: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
13: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
14: Πάμε τα καλά.

0: έφυγε καλέ η μυρωδιά απ' έξω. Την πέτυχε τη μυρωδιά, Χρήστο μου. Την πέτυχε, κορίτσι μου. Λοιπόν, ξαφνικά βγαίνουμε, το λέω και γιατί και κάποιοι ακούτε και το ζήσατε. Βγαίνουμε το μεσημέρι προχτές στην Αθήνα και μυρίζει όλη η Αθήνα βούζα χαβούζα. Λες, τι να έχει γίνει κάτι τόσο συντονισμένο, όλοι μαζί δεν είναι? Δηλαδή και μαζί να μας είχαν βάλει, γιατί σου λέει.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Ρυθμός Λάρισας

0: 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Τον 4,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
4: Η Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League επικρατώντας 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό της Κωνσταντινούπολης. Πέφτει η αυλαία στα play-outs της Super League με τη διεξαγωγή της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, ενώ στις 7 διεξάγονται οι αναμετρήσεις. Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου. 5 ΠΑΕ της Super League απέστειλαν αίτημα για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Το αίτημα συνυπογράφουν οι ΠΑΕ ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργίνα Ταμάν, όπου θα συζητηθούν τόσο όσα δεν λειτουργήσαν στη φετινή σεζόν, όσο και ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα. Στο πόλο ανδρών, ανώδυνη ήττα με 12-9 γνωρίζει ο Ολυμπιακός από την Μπαρσελονέτα στην τελευταία αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Champions League.
3: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
5: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Και εκεί. Και εκεί!
12: Και εκεί! Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
14: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
13: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
15: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, Δράση, η μεγάλη επιστροφή των πολεμικών κόμιξ. Ιστορίες από θρυλικούς δημιουργούς, από τον Μπάτλερ Μπρίτον και τον πόλεμο του Τσάρλι, μέχρι τον Ταγματάρχη Ίζη, μαζί με νέες ελληνικές δημιουργίες, γεμάτες ένταση, σάτιρα και συνέστημα. Δράση, μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
16: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
17: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
18: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
19: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
18: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
20: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
21: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό να πιω νερό!
23: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

Φεύγω. Γιατί ρε Χρυσό. Α, έρχεται, εντάξει. Ναι, δεν δε μπορούμε να βαστίξουμε κι εμείς εδώ πέρα. Έρχεται η Ευαπαδάκη, κυρίες και κύριοι μου. Αυτό για σήμερα ήταν το πανηγυράκι μας. Ναι, έξτρα κέφι. Δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να ήταν αυτό το δεξαμενόπλη, το αέριο. Σαν να με έχει φτιάξει, σαν να με έχει κεφάρι. Να σας πω και να σας θυμίσω ότι τρέχει υπερδιαγωνισμάρα εδώ στον 104,6 My Radio. Μπείτε και μπουκάρετε τώρα για ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα. 13 με 18 Αυγούστου, όταν λέμε καλοκαίρι. Versus Travel με όλα τα έξοδα πληρωμένα, όλα τα έξοδα από το Versus Travel. Επίσης, σας θυμίζω, για να μην παίξει τον εύρο σας καστανιέτες, ότι από αύριο ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Final Four. Και τώρα, αν εσύ αγαπημένε μου, πλησιάζει τριήμερο, αν ταξιδέψετε και είστε από τους ανθρώπους που ήμουν και εγώ παλιά, που έτσι σου έρχεται το κάτι προς τα έξω, πες αντίο στην αυτία των ταξιδιών με το Travel Fix ODF. Οι διασπυρώμενες ταινίες. Διασπυρώμενες, Α, ναι, στο στόμα είναι αυτές τις ταινίες που τις βάζεις. Και περιέχουν εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις το ταξίδι. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την αυτία. Ξέρετε τώρα, θα την βρείτε στα φαρμακεία. Λοιπόν, το μαζεύω και αύριο επιτέλους μαζί με Χαρουλίτο.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ρυθμός 988. Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
9: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
8: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σα πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Κατερίνα Ζαρύπη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Μπαίνετε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
10: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
11: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
12: 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.
4: Θέλεις

0: Ρυθμός 988.
1: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
3: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
2: Δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
2: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
4: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
5: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
6: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: κάνε κλικ ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Στον καθρέφτη μόνο ένας.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Περισσότερη μουσική.

0: Μιλάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: χωρίς δεν θα μου βρει.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο σε ρο...

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
7: Οι επιτυχίες του σήμερα.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.